Και είναι η ώρα που σας κρατά στην τροχιά η Βόλτα από το 958, καθημερινά αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα είμαστε με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική. Και είναι η ώρα που σας κρατά στην τροχιά η Βόλτα από το 958, καθημερινά αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα είμαστε με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Μια βόλτα στους

Θα αντήσουμε την Παυλίνα Βουλγαράκη, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, από τις καλύτερες περιπτώσεις στο νέο ελληνικό μουσικό σκηνικό. Τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για μια συναυλία της και θα τα πούμε για αυτά από τις 12.30 και μετά. Ωστότε και συνολικότερα σε όλη την εκπομπή, καλή σας ακρόαση.

Μάνα θα πάω στα καράβια, μας τραγούδησε ο Θάνος Μικρούτσικος στο SS Κυρίνια, το Επτανάνι στο SS Κυρίνια, στην δική του εκδοχή, που τελικά φαίνεται ότι είναι αυτή που κουβαλάει το πιο ισχυρό συνέστημα από όλες τις προηγούμενες. Όχι βέβαια ότι προσωπικά εμένα δεν με συγκινεί πάρα πολύ η πρώτη από την Χάρη Αλεξίου. Λοιπόν, να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας και στοιχεία ταυτότητα συνολικότητα της εκπομπής. Μας ακούτε από το διαδίκτυο στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, το www.ertco.gr, και βάλτε μια κάθετο radio και δίπλα κάθετο 958 και έτσι θα μας βρείτε πολύ εύκολα. Μας ακούτε φυσικά στα FM, για το σπίτι, το ραδιόφωνο, το δρόμο, την βιοτεχνία, το εργαστήρι, το γραφείο, όλες αυτές οι επικοινωνίες μας για όλους και όλες εσάς. Και βέβαια τηλεφωνιόμαστε στο 2313-338-456 αν επιθυμείτε, ή με αποστολή μηνυμάτων στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Πάμε να ακούσουμε τον Ενδεκάπαλμο του Ντίνε Ντόνεφ και μέσα σε αυτό, κατά τη διάρκεια του, θα σας θυμίσω και κάτι νεότερα που έχουμε από το Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη στην 22η. Θα σας πω δηλαδή, δεν θα σας το θυμίσω γιατί σήμερα τα μαθαίνω κι εγώ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και η βόλτα στην τροχιά σας από τον 958, σήμερα με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια αυτής της εκπομπής. Έλεγα να σας πω κάποια λόγια μέσα στην ακρόαση του προηγούμενου κομματιού, του ενδεκάπαλμου, του Ντίν Εντόνεφ. Α, τελικά μετάνιωσα, λέω ας τα αφήσουμε να ακουστεί ολόκληρο, να δώσει το δικό του ύφος όλο, να εξελίξει από την αρχή μέχρι το τέλος την ατμόσφαιρά του και να μας πάει και λίγο μέσα σε αυτήν. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατοί. Καταρχήν ότι οι φετινές εκδηλώσεις για την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα έχουμε πολλά να λέμε όλο αυτόν τον καιρό. Θα είμαστε μαζί άλλωστε και με στούντιο μέσα στον ίδιο χώρο της έκθεσης από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Την Πέμπτη οι εκπομπές που αφορούν τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα μεταδοθούν από εδώ, από το ραδιοθάλαμο του 958. Λοιπόν, ένα πρώτο καθαρά έτσι τεχνικό στοιχείο είναι ότι ξεκινάει Πέμπτη από το πρωί η σειρά των παρουσιάσεων εκδηλώσεων. Κάτι που δεν συνέβαινε στον ίδιο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ήταν μόνο Πέμπτη και Παρασκευή για σχολιά και ουσιαστικά το κύριο πρόγραμμα άρχιζε λίγο-λίγο από το απόγευμα και κορυφωνόταν Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Τώρα είναι πλήρη σχεδόν και η Πέμπτη με εκδηλώσεις από πολύ νωρίς, από τις 11 η ώρα και μάλιστα σε όλα τα περίπτερα. Αν θυμάστε, παλιά είχε ξεκινήσει μόνο από το 15 και το 13, σήμερα είναι 12, 13, 14, 15. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη σε 4 συνολικά περίπτερα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με τα αφιερώματα. Υπάρχει φιλαναγνωσία, υπάρχει η τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία, υπάρχουν κάποια άλλα, αλλά είναι λίγο πιο τεχνοκρατικά κάπως θα έλεγα όλα πια μέσα στην έκθεση. Δηλαδή πολλές συζητήσεις του βιβλίου για το βιβλίο, για τη μετάφραση, για την έκδοση, για τη σχέση του με την AI, την τεχνητή νοημοσύνη. Λείπει όμως η φλόγα, θα έλεγα, και το συνέστημα μέσα από αφιερώματα που θα μπορούσαν να υπάρχουν και να σχετίζονται πάρα πολύ με τα σημερινά μεγάλα προβλήματα του κόσμου, αλλά και του τόπου. Περισσότερα δεν θα πω τώρα, θα πούμε άλλη φορά πιο πολλά γι' αυτό. Και επίσης να πούμε ότι αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ καλό, να πω και το καλό, ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλά οργανωμένη η παράδοση του προγράμματος. Είναι έτοιμο το πρόγραμμα από σήμερα. Συνήθως σε άλλες φορές ακόμα Πέμπτη ξεκινούσε η έκθεση και το περιμέναμε να βγει το έντυπο. Δεν το είχαμε στα χέρια μας. Συνδιοργάνωση από ΕΛΙΒΙΠ, από Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της ΕΡΤ. Και επίσης να πω ότι συνεργάζεται και με το Μόμους φέτος, με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Είναι έτσι μια ανοιχτή σε μεγαλύτερο βαθμό συνεργασία του ΕΛΙΒΙΠ και επίσης κάνει και μια πρωτοβουλία ενδιαφέρουσα. Γίνεται μια καμπάνια στα ταξί της πόλης που θα μετακινούν προφανώς καθημερινώς ημερησίως εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες με προβολή του υλικού της έκθεσης για τους επιβάτες των οχημάτων και συνεχή ενημέρωση για αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι, πάμε ανατολικά της ΕΔΕΜ, πάμε.

0: saga por, saga por, saga por, saga por, saga por, saga por.
1: Αχ, αυτός ο Γιώργος, όπως λεγόταν και ο δίσκος κάποτε που έκαναν με τον Σταμάτη Καουνά και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, δύο λόγια για άλλες εκδηλώσεις. Θέλω να σταθώ σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά του Δήμου Καλαμαριάς. Τετάρτη 6 του Μάη στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Σταύρος Κουγιουμτζής. Δίνεται μια ροκ συναυλία αφιερωμένη στον Παύλο Γαβριλίδη. Τον Παύλο, τον οποίο τον ήξερα και εγώ προσωπικά. Ένας καθαρόαιμος ροκάς, τραγουδιστής και κεντρική μορφή των Βαβέλ και ένας από τα παιδιά τότε, τα παλιά τα χρόνια, έτσι, που επέμειναν να διαμορφώσουν μια σκηνή, μια αντίληψη heavy metal και στη Θεσσαλονίκη. Ηχολήπτης πολλά χρόνια στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριά Σταύρος Κουγιουμτζής και στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Ζήσαμε μαζί εκεί τον καιρό που βρισκόμουν και εγώ στο Δήμο της Καλαμαριάς, στα πολιτιστικά της, στις εκδηλώσεις της καλλιτεχνικές. Τον γνώρισα και όπως και όλοι μας και όλες μας, κυριολεκτικά κυραυνοβοληθήκαμε στην είδηση πέρσι του θανάτου και στην μνήμη του, λοιπόν, είναι αφιερωμένη αυτή η συναυλία, στην οποία μετέχουν μαθητές από το μοντέρνο τμήμα ηλεκτρικής κιθάρας και jazz rock, εργαστήριο μοντέρνας μουσικής του Δημοτικού Οδείου Καλαμαριάς. Αύριο το βράδυ, παραλαμβάνω, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριά Σταύρος Κουγιουμτζής, στη Χιλής δηλαδή, στις 8.30 το βραδάκι. Τι άλλο έχει αύριο? Έχει και μεθαύριο, Πέμπτη, έχει την προβολή της Λέσχης Σολάρης του Γιάννη Φραγκούλη, που αυτή τη φορά παίζει ένα παιχνίδι εκεί στον Πολυχώρο Τέχνης Καφέ τη Λυσασμένη Γάτα, πίσω από την ίδρυυση, περιοχή στην Τριβάνη Ροτόντα. Προβάλλει ένα αριστούργημα πραγματικά του παγκόσμιου κινηματογράφου την Πέμπτη, 7 του Μάη, στις 8 το βράδυ. Αλλά δεν μας λέει ποια είναι η ταινία, μας λέει ότι είναι μυστική ταινία και αναφέρεται στα εμπόδια μυστική ταινία η ποίηση. Από τις πληροφορίες που δίνει όμως μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι. Νομίζω ότι μπορώ και να σας το πω δηλαδή, γιατί περισσότεροι θα το καταλάβετε γρήγορα για ποιον σκηνοθέτη μιλάμε, για ένα τεράστιο Ρώσο σκηνοθέτη που ξεκίνησε επί Σοβιετίας και συνέχισε μετά στην Δύση, σε Γαλλία, σε Ιταλία. Έφυγε δυστυχώς χτυπημένος από τον καρκίνο, ο τεράστιος Αντρέι Ταρκόφσκι. Πάμε για τη συνέχεια τώρα να ακούσουμε τους αδελφούς Καλογεράκη, που και αυτοί παίζουν σήμερα στη μικρή σκηνή, να ακούσουμε το προσωπικό.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπά.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και πάμε για τη συνέχεια τώρα σε κάποιες ιστορίες πολιτισμού που έχουν να κάνουν με την μουσική, που έχουν να κάνουν με την τραγουδοποιία, που έχουν να κάνουν με μια δημιουργό, ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό, που κατά τη γνώμη μου ξεχωρίζει όχι απλά γιατί παρουσιάζει ένα, ας πούμε, μουσικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα, αλλά γιατί κατάφερε σε όλη τη διάρκεια της μουσικής της διαδρομής να το συνδέει αυτό και με έναν δημιουργικό και ανθρώπινο ρόλο και ρόλο προσφοράς επίσης. Ο λόγος για την Παυλίνα Βουλγαράκη. Επιτρέψτε μου να πούμε δύο λόγια πριν την τηλεφωνική μας επικοινωνία, γιατί αξίζει να σας τα μεταφέρω. Να θυμίσω δηλαδή ότι έχει σπουδές ψυχολογίας, έχει σπουδές μουσικοθεραπείας και από πολύ μικρή ασχολείται με την τραγουδοποιία. Κάνει street performance σε δρόμους της Αθήνας, εμφανίζεται σε διάφορα μουσικά μπαρ, στην αρχή βγαίνει με ψευδόνυμα, αρχίζει να κάνει τη δική της δισκογραφία από το 2014, σε μικρή ηλικία επαναλαμβάνω, κάνει τους Λαβύρινθους. Κάνει μετά τις Μοβ Καληνύχτες, όπου αλλάζει ήχο και εκεί υπάρχει και ένα υπέροχο κομμάτι, το Φέρταμε Όλα Πίσω, σε στίχους και μουσική δική της με τον Ψαραντώνη. Δουλεύει με Μαχαιρίτσα, με Γαλάνη, με Καλατζόπουλο, με Στόκα, με Μητσιά, με Βελεσιώτου, με Φίβο Δελιβοριά. Συμμετέχει ως ερμηνεύτρια στη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης. Τι κάνει που με εντυπωσιάζει πολύ? Οργανώνει εθελοντικά art therapy session σε ξενώνες προσφύγων. Και έρχεται εδώ αυτό τον καιρό, έρχεται στις 7 του Μάη στο Καφοδίο Ελληνικών Αψτέας. Τελευταία της, σκαλίζω εδώ χαρτιά, αλλά έτσι είναι αυτά. Τα έχω όλα πεταμένα χήμα εδώ μπροστά μου. Από έκθεση βιβλίου μέχρι δελτία τύπου, ό,τι θέλεις. Τέλη του 24 τώρα, Γενάρη του 25, κυκλοφορεί και ο τέταρτος προσωπικός της δίσκος με τον τίτλο Λύκη. Να ακούσουμε το κομμάτι και μετά να τα πούμε με την ίδια.

0: Η Λίκη λοιπόν, ένα από τα τελευταία κομμάτια που μας δίνει η Παυλίνα Βουλγαράκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αγαπητή Παυλίνα Βουλγαράκη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αυτή η Λίκη πάντως πρέπει να ήταν πολύ φιλότεχνη που τρέχατε παιδί μαζί τους, γιατί βλέπω μια ιστορία γεμάτη τραγούδι, μουσική, τέχνη και μεγάλη διάθεση να το μοιράζεστε αυτό με τον κόσμο. Πώς ξεκινάει αυτό?
1: Αυτή η Λίκη, μιας και τους αναφέρατε, και όλος ο δίσκος, όχι μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, έχουν να κάνουν με το σύμβολο της ενδυνάμωσης που είναι η Λίκη.
0: Ναι.
1: Της άγριας φύσης της γυναίκας, της ελευθερίας και της αφοσίωσης. Εν τω μεταξύ, όταν έγραφα το δίσκο, δεν φανταζόμουν ότι θα μείνω έγκυος, που όλα αυτά τα ένιωσα μετά πολύ πιο έντονα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είστε και πρόσφατη μαμά.
1: Ναι, το
0: καινούργια, καινούργια μαμά.
1: Ενός έτους, ένα μήνα. Ναι.
0: Μ' αρέσει που συνδέεται το τραγούδι και τη μουσική με συναισθήματα, με ψυχικές καταστάσεις. Θα έλεγα και με μουσικοψυχοθεραπεία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Τι είπατε?
1: Ευχαριστώ όλοι που το λέτε, γιατί ενώ δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, είναι κομμάτι του χαρακτήρα μου αυτό και χαίρομαι πολύ όταν βγαίνει, όταν αποτυπώνεται δηλαδή και σε αυτά που γράφω.
0: Ναι, φαίνεται. Λοιπόν, έρχεστε εδώ την Πέμπτη με το καλό.
1: Σωστά.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι. Δεν σας ακούω, μ' ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά. Στο Καφοδίο λοιπόν, έρχεστε συχνά Θεσσαλονίκη καταρχήν? Έχουμε καιρό νομίζω να σας ακούσουμε.
1: Όχι,
0: ή καλά,
1: έχω να έρθω πολλά χρόνια. Αχα. Παρότι πριν 2 χρόνια ήρθα με τη Δήμητρα Γαλάνη στο Επταπύργιο και παίξαμε.
0: Ναι.
1: Μόνιμο όμως έχω να έρθω μια δεκαετία.
0: Πολύς καιρός πράγματι.
1: Πραγματικά. Είναι βασικά μόλις πρωτοβγήκα. Είχα έρθει, είχα παίξει τη Μαύρη Τρύπα.
0: Ναι. Α, υπήρχε ακόμα η Μαύρη Τρύπα, ναι. Τι είχατε παίξει τότε?
1: Η Μαύρη Τρύπα.
0: Λαβύρινθους και κάτι από Μοβ Καληνύχτες, ή δεν είχαν βγει πια ακόμα? Είχαν βγει
1: η
0: Μοβ Καληνύχτες.
1: Μόλις είχαν βγει. Και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το περίμενα πώς και πώς. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά το κανονίζαμε, δεν είχε ο κόσμο θα έπρεπε έτσι ώστε να γίνει το live, οπότε κάθε φορά ακυρωνότανε.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι η πρώτη φορά που έχω πάρει, ας πούμε, αυτή την ανταπόκριση που παίρνω και στην Αθήνα ή και στην Κρήτη, και είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
0: Και έρχεστε και με μουσικούς μαζί. Πείτε μου για τη συναυλία, πώς θα το κάνετε το live, πώς το σκέφτεστε, με ποιους ανθρώπους έρχεστε επάνω?
1: Το live είναι στο Καφοδίο και από ό,τι μου είπαν είναι δίπλα στη στάση του μετρό, εγώ δεν το έχω δει.
0: Πολύ, δηλαδή κατεβαίνεις από το μετρό και πέφτεις πάνω στο Καφοδίο. Είναι τόσο κοντά.
1: Υπέροχο, τέλειο. Και επί της ουσίας είναι μια παράσταση που ξεκινήσαμε στην Αθήνα, στην Μπουάτα Πανεμιά, σε μια πάρα πολύ παλιά Μπουάτα πανέμορφη. Και είναι χτισμένο το live όλο γύρω από την αίσθηση της παλιάς Μπουάτ. Δηλαδή τραγουδάμε πάρα πολύ τραγούδια του νέου κύματος, φυσικά πολλά δικά μου.
0: Ναι.
1: Και είναι στημένο έτσι ώστε να νιώθουμε όλοι ότι είμαστε μια παρέα χωρίς αποστάσεις, δηλαδή ότι είμαστε κοντά και τραγουδάμε όλοι μαζί. Αυτός είναι ο σκοπός. Είναι μόνο 2 όργανα, είναι κιθάρα και κοντραμπάσο.
0: Πολύ ωραία όργανα όμως, αλληλοσυμπληρώνονται αυτά.
1: Αλληλοσυμπληρώνονται και είναι και εξαιρετική μουσική, ο Μινάς Λιάκος και ο Δημήτρης Κολοντιανός. Και είναι ένα δοκιμασμένο σχήμα, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε πολύ καλά.
0: Ναι. Είναι βασικά συνοδευτικά όργανα, αλλά μπορούν να κάνουν και μικρές σολιστικές εκπλήξεις όποτε χρειάζεται.
1: Και
0: το κοντραμπάσο. Ναι. Να σας παρακαλέσω να βάλουμε εδώ μια έτσι μικρή μουσική ανάσα, να ακούσουμε και κάτι άλλο από τα τραγούδια που έχετε φτιάξει και να συνεχίσουμε μετά. Θέλω να ακούσουμε λίγο,
1: ναι,
0: θα πω τώρα
1: φυσικά,
0: και στην Αργυρό την Αρβανιτίδου που φροντίζει έτσι εκεί με στοργή και πρόνταρμ τον ήχο. Θα βάλουμε το «Φέρτα μου όλα πίσω». Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, ο παλιότερη δουλειά σας που λέτε με τον Ψαραντώνη μαζί, και είναι μια άλλη πλευρά δική σας. Γι' αυτό έτσι θέλω να το σχολιάσουμε μετά όλα μαζί, δηλαδή
1: εντάξει.
0: Την μπαλάντα και το ξενόγλωσσο και το παραδοσιακό, όλα τα έχετε γι' αυτό, ας πούμε. Δεν είναι κάπως έτσι? Ακούμε το κομμάτι και μιλάμε.
1: Ναι,
0: ακούμε το κομμάτι και μιλάμε.

0: Ακούμε Παυλίνα Βουλγαράκη, ακούμε το τραγούδι της «Φέρτα μου όλα πίσω», μαζί με την φωνή του Ψαραντώνη, θρυλική φωνή, εμβληματική παρουσία στο τραγούδι μας. Και Παυλίνα Βουλγαράκη, λοιπόν, έλεγα πριν, και παράδοση και αγγλόφωνη μπαλάντα και ροκ και blues και μπουάτ. Τι είστε απ' όλα, όλα μαζί?
1: Είναι βασικά η άγνοια που προσεγγίζουμε τα πράγματα όταν ξεκινάμε να φτιάχνουμε μουσική και θέλουμε να κάνουμε και λίγο σαν αυτό που μας άρεσε και λίγο σαν το άλλο που μας άρεσε. Οπότε ξεκινάς και δοκιμάζεις για να δεις πού θα καταλήξεις. Mm-hmm. Τελικά εμένα με κερδίζει η παράδοση, θα πω, αλλά με κερδίζει και αυτό λύκο το underground pop που έχουν οι λύκοι. Νομίζω ότι θα κινηθώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Την επομένη της παράστασης βγαίνει και ένα ντουέτο που έχω γράψει, στίχους μουσική, που θα το πούμε με το Μίλτο Πασχαλίδη.
0: Ω, τι ωραία.
1: Και
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι κοντά στη παράδοση. Είναι παραδοσιακό τρόπο.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, ούτε ψηφιακά. Δεν έχει βγει ακόμα.
1: Όχι, κυκλοφορεί 9 Μαΐου.
0: Α, τώρα κοντά εδώ.
1: Ναι, την Παρασκευή, την Παρασκευή.
0: Να πούμε κάτι για την τελευταία αυτή δουλειά, για τους λύκους. Με ποιους συνεργάζεστε έτσι και τι ύφος ήχο έχετε επιλέξει. Γιατί φαντάζομαι θα παρουσιάσετε από αυτό ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι δεν είναι?
1: Θα παρουσιάσουμε, ναι, δεν ξέρω αν θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά σίγουρα
0: θα είναι πάντως, ναι.
1: Είναι ένας δίσκος που γράψαμε παρέα με τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι και ο παραγωγός του δίσκου, δηλαδή εκείνος έκανε τις ενορχιστρώσεις. Ο Σεραφείμ είναι ο ντράμερ από τους Planet of Zeus και είναι και πάρα πολλά χρόνια ο μαέστρος της Δήμητρας της Γαλάνη, έτσι τον γνώρισα εγώ.
0: Έχετε και ένα ντουέτο νομίζω και με την Δήμητρα.
1: Έχουμε και ένα ντουέτο με τη Δήμητρα τη Γαλάνη, το «Καρδιά μου».
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν μια διαδικασία που ο Σεραφείμ και εγώ βρεθήκαμε μαζί σε ένα στούντιο και ξεκινήσαμε, επειδή είμαστε και πολύ κοντά ως άνθρωποι, ξεκινήσαμε να γράφουμε ένα τραγούδι μαζί, ένα δίσκο μαζί, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλαμε ο ήχος να είναι pop, αλλά επειδή και οι δύο δεν είμαστε έτσι ο ορισμός της εξωστρέφειας, είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο underground pop.
0: Ναι,
1: δηλαδή να υπάρχουν οι έντονες κιθάρες που υπάρχουν. Να υπάρχουν βέβαια και διάφορα ξεσπάσματα στη φωνή που εγώ μέχρι τώρα δεν τα είχα κάνει. Δηλαδή ο Σεραφείμ αξιοποίησε όλη μου την έκταση, το οποίο δεν το φανταζόμουν. Υπάρχουν τραγούδια που
0: το φοβόσασταν λίγο πιο παλιά, δηλαδή αυτό
1: το απέφευγα, το απέφευγα, γιατί εμένα ποτέ δεν μ' αρέσει να φωνάζω τον τραγουδά, δεν μ' αρέσει να τσιρίζω. Και δεν μ' αρέσουν και οι τραγουδίστες που τσιρίζουν, δηλαδή δεν ήμουν αυτής της σχολής. Παρ' όλα αυτά, επειδή πιάσαμε θεματολογικά κάποια πράγματα τα οποία είναι σκληρά, δηλαδή πιάσαμε το υπαρξιακό κενό που μπορεί να αισθανόταν και ο Σεραφείμ και εγώ σε διάφορα τραγούδια, δεν ξέρω ποια είμαι, δεν ξέρω πού πάω, ή κάποιες διαταραχές, ας πούμε υπερφαγικά επεισόδια που εγώ έκανα πολύ μια περίοδο της ζωής μου. Μου λέει και ο Σεραφείμ πολύ σωστά ότι δεν μπορείς αυτά να τα πεις ψιθυριστά. Αυτά εφόσον έχουν φύγει, φώναξε τα. Και αυτό κάναμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει και μια σχέση, αυτό δηλαδή που με εντυπωσίασε, μια σχέση με μια κοινωνική ευαισθησία πολλές φορές στην καλλιτεχνική, ας πούμε, διαδρομή σας, Παυλίνα Βουλγαράκη. Δηλαδή αυτό το art therapy session σε ξενώνες προσφύγων, τι ήτανε, θα μου το θυμίσεις τελικάκι?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ είμαι μουσικοθεραπεύτρια, είμαι ψυχολόγος. Mm-hmm. Και επειδή με ρωτήσατε και ποια είναι η σχέση μου με τη Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό τώρα στην κλινική ψυχολογία στο Αριστοτέλειο.
0: Τέλεια.
1: Όπου
0: να ταιριάξει με το Αριστοτέλειο.
1: Όπου παρεμπιπτόντως 20 Μαΐου θα κάνουμε μία παράσταση με το μεταπτυχιακό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μουσικής Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Mm-hmm. Απλώς το αναφέρω και αυτό. Οπότε πάντα με ενδιέφερε εμένα ο βιωματικός τρόπος ψυχοθεραπείας, γιατί η μουσικοθεραπεία είναι ένας συμπληρωματικός βιωματικός τρόπος θεραπείας.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: μέσα
0: ναι.
1: από τον ήχο, τη φωνή, την κίνηση, τις ζωγραφιές κάποιες φορές μπορούμε να βγάλουμε πράγματα από το ασυνείδητο ή από το υποσυνείδητο, από το τραυματικό παρελθόν, να τα βγάλουμε στην επιφάνεια. Μία ομάδα με την οποία έχω συνεργαστεί είναι διάφορες ασυνόδευτοι πρόσφυγες, αλλά συνεργάζομαι και με άλλου είδους ομάδες.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, αυτή η σχέση με ομάδες, με ανθρώπους που έχουν άμεση, θα έλεγα, τη βοήθεια όχι απλώς του άρτου, αλλά και της πνευματικής, της καλλιτεχνικής, ας πούμε, τροφής που μπορεί να τους κάνει να νιώσουν καλύτερα.
1: Βέβαια, το μέλλον... να σε πληρώσω απλώς τους στους πρόσφυγες, επειδή είναι και παιδιά τα οποία έρχονται σε μια ξένη χώρα και δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα με Κίνα, ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουμε είναι η μουσική.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Η μουσική ξαφνικά είναι μια παγκόσμια γλώσσα που μας φέρνει όλους κοντά.
0: Η πιο κατανοητή γλώσσα του κόσμου, ίσως.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Με ρωτήσατε για το μέλλον.
0: 7 του Μάη, λοιπόν, ναι, θέλω, βλέπω και το χρόνο που κυλά και λέω 7 του μήνα, καφοδίο ελληνικό, πάρα πολύ ωραία, το βράδυ, ερχόμαστε, σας ακούμε, από εκεί και πέρα τι σχέδια υπάρχουν, τι σκέφτεστε να κάνετε.
1: 29 πέρα, Μαΐου είναι η τελευταία μου παράσταση.
0: Πέρα από το να αγκαλιάζετε συχνά το μωράκι σας.
1: Ναι, που είναι το αγαπημένο μου, για να είμαι πολύ συγκρινής. 21 Μαΐου είναι η τελευταία μας παράσταση στην Μπουάτ Πανεμιά στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και το καλοκαίρι θα συνοδεύσω το Μίλτο Πασχαλίδη στην περιοδία του.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα κάνετε ένα εξαιρετικό ντουέτο με το Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Και συνεργασία. Νομίζω και εγώ ταιριάζουμε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Καλή μας αντάμωση, 5η 7 του Μάη στο Καφοδίο Ελληνικό. Να διαλέξουμε με τι να κλείσουμε από αυτά που έχω εδώ γύρω-γύρω. Δηλαδή το «Χίλιες ζωές», το «Ξαπλώσε με στη γη», το «Μοβ καληνύχτες». Τι θα θέλετε για αποχαιρετισμό?
1: Φαντάζομαι ότι δεν έχετε την αστραπή ή το πόσες φορές.
0: Μπορεί να τα έχουμε. Περιμένετε μισό λεπτό να δούμε. Να βρούμε. Θέλετε την αστραπή? Όποιο μας πείτε.
1: Το πόσες φορές.
0: Το πόσες φορές. Όχι, ένα θα διαλέξουμε. Ένα να διαλέξουμε.
1: Το πόσες φορές, πόσες φορές.
0: Το πόσες φορές να διαλέξουμε, λοιπόν, και με αυτό θα αποχωριστούμε. Να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συναντηθήκαμε. Να ευχηθώ κάθε καλή συνέχεια και καλλιτεχνικά και σε ατομικό επίπεδο.
1: Σας ευχαριστώ και θα χαρώ πολύ να σας δω και στην παράσταση. Αν προλαβαίνετε, πραγματικά θα χαρώ.
0: Ναι, ναι. Είναι μια από τις προτάσεις που σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Να βρεθώ κι εγώ εκεί και να τα πούμε από κοντά. Γιατί έχουμε επίσης και την Μαριλού που μας...
1: φαντάζομαι.
0: Χρόνια τώρα μας...
1: ναι,
0: ναι, ναι. Μας ξεσηκώνει και βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα περιμένουμε τώρα να δούμε αν το έχουμε.
1: Ωραία.
0: Το έχουμε, το πόσες φορές. Η Αργυρό απέναντι έχει φροντίσει, μου λέει άντε τελείωνε. Λοιπόν, πολλά λες να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Παυλίνα Βουλγαράκη. Γεια χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.

Με άκλικιδα το κομμάτι της Παυλίνας Βουλγαράκη φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Να αποχαιρετιστούμε εδώ, θα ακούσουμε και κάτι ακόμα βέβαια ως το κλείσιμο. Ήταν η Αργυρού Αρβανιτίδου στη τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαρλακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Αύριο πάλι μαζί. Μέχρι τότε, έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

93 ετών σήμερα ο Willie Nelson και σκεπτόμενος εγώ πώς θα μπορούσα να στήσω μία εκπομπή γύρω από τον Willie Nelson, πολύ απλά αποφάσισα ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, καθώς πραγματικά δεν ξέρω και δεν νομίζω να υπάρχει άλλος άνθρωπος που έχει κυκλοφορήσει τόσους πολλούς δίσκους στην καριέρα του, έχοντας μία τόσο τεράστια πορεία. Θα σας πω ακριβώς λίγο αργότερα τι εννοώ με αυτό. Επομένως, για τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου, θα σας πάω 3 χρόνια πριν από σήμερα, στο τέλος του Απριλίου του 2023, όταν τότε για τα 90 γενέθλια του Willie Nelson διοργανώθηκε μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Hollywood Bowl, στο Los Angeles βέβαια της Καλιφόρνια, με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πολλούς εξ αυτών πολύ νεότερους του Willie Nelson να παίζουν τα τραγούδια τα οποία έγραψε ή τα οποία έκανε γνωστά ο τεράστιος αυτός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ή τέλος πάντων να μας φέρνουν γενικά σε αυτό το ύφος και σε αυτό το οποίο ονομάστηκε κάποια στιγμή όχι απλά country, αλλά outlaw country, παράνομη country δηλαδή. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία βέβαια της εκπομπής, ακούγοντας μερικές επιλογές από εκείνη την βραδιά μέσα από το Long Story Short, τον δίσκο, τη δισκογραφική δουλειά βέβαια που βγήκε μέσα από εκείνη την συναυλία. Ξεκινήσαμε με τον 39χρονο Billy Strings στο Whiskey River, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Willie Nelson, που παρόλο που δεν ήταν δικό του τραγούδι, το έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία τα τέλη της δεκαετίας του 70, που θεωρείται ένα σήμα κατά τεθέν του ίδιου. Συνεχίζουμε με τον Charlie Crockett στο Yesterday's Wine.

Για τον μουσικό τώρα Willie Nelson είναι αδύνατον πραγματικά να μιλήσουμε και να επεκταθούμε σε μια τόσο σύντομη εκπομπή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κυριολεκτικά έχει κυκλοφορήσει εκατοντάδες δίσκων, οπότε θα αφήσω τα τραγούδια από μόνα τους να μιλήσουν. Θέλω σήμερα να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτόν τον χαρακτήρα του παράνομου σε εισαγωγικά. Και όταν λέω παράνομο δεν εννοώ τις φορές που έχει συλληφθεί για την κατοχή και χρήση μαριχουάνας, κάτι το οποίο είναι επίσης σήμα κατά τεθέν του, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στον ακτιβισμό, μάλιστα σε πολλές διαφορετικές μορφές ακτιβισμού, από την υποστήριξη των δημοκρατικών στην Αμερική μέχρι τις εκστρατείες που έχει κάνει για την νομιμοποίηση της χρήσης της μαριχουάνας, μέχρι τα διάφορα φεστιβάλ που έχει, πολύ επιτυχημένα μάλιστα φεστιβάλ που έχει διοργανώσει και συνδιοργανώσει για την στήριξη των αγροτών και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων της Αμερικής, για τον αγώνα του για τα βιοκαύσιμα, για τον αγώνα του κατά τον πόλεμο στο Ιράκ, για τον αγώνα του για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τα δικαιώματα των ζώων, για τις φορές που έχει σχετιστεί με αγώνες υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας, βέβαια προφανέστατα για τις δηλώσεις που είχε κάνει και τους αγώνες κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Θα ακούσουμε διάφορα αντίστοιχα τραγούδια που έχει γράψει στην πορεία της εκπομπής και θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα περιστατικά και συγκεκριμένα κινήματα στα οποία έχει συμμετέχει. Προς το παρόν θέλω να ακούσουμε τον Όρβιλ Πεκ να παίζει ένα τραγούδι το οποίο το έκανε πολύ πολύ γνωστό ο Willie Nelson στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ωστόσο το είχε γράψει ο Ned Sublette στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τίτλος: Cowboys are frequently secretly fond of each other.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Happy birthday, Willie.
1: Το Song For You, βέβαια, του Λίον Ράσελ, το είχαν πει μαζί ο Willie Nelson, ο Λίον Ράσελ και ο Ray Charles. Το 1970 αυτό επέλεξαν οι Lumineers να τραγουδήσουν εκείνο το βράδυ για να τιμήσουν τα 90 τότε γενέθλια του Willie Nelson, ο οποίος λέγεται πως μόλις στα 7 του χρόνια έγραψε το πρώτο του τραγούδι και είδα που ήδη από τα 10 του έπαιζε σε μπάντα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 για να βγάζει τα προς το ζήν, εργαζόταν κυρίως ως ραδιοφωνικός παραγωγός, ως τραγουδοποιός, γράφοντας δηλαδή τραγούδια για άλλους, και μερικές φορές εμφανιζόταν και σε τηλεοπτικά προγράμματα. Αποφασίζει το 1961 να μετακομίσει στο Νάσφιλ του Τενεσί, την πόλη της μουσικής όπως τη λένε στην Αμερική, που λέγεται πως το Νάσφιλ μέχρι και σήμερα είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μουσικών και στούντιο σε ολόκληρο τον κόσμο αναλογικά με τον πληθυσμό της. Βέβαια, κρατήστε την πόλη αυτή, κρατήστε το όνομα του Νάσφιλ για αυτό που θα σας πω λίγο αργότερα. Προς το παρόν θα ακούσουμε την Margo Price μαζί με τον Nathaniel Ratcliffe σε ένα τραγούδι που ο Willie Nelson είχε γράψει μαζί με τον Waylon Jennings. Είναι το I Can't Get Off On You.

Τώρα, γιατί σας είπα λίγο νωρίτερα να κρατήσετε τον όρο της παράνομης country και γιατί σας είπα να κρατήσετε και την πόλη του Νάσφιλ. Το Νάσφιλ λοιπόν είναι το κέντρο της μουσικής στην Αμερική, καθώς εκεί συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομηχανίας της country, δηλαδή της ελαφράς λαϊκής μουσικής της Αμερικής. Και όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση σε ένα μέρος, είναι επόμενο να επέλθει και τυποποίηση. Μια τυποποίηση η οποία συνήθως δεν είναι μόνο αισθητική, αλλά από πίσω κρύβονται σχεδόν πάντα πολιτικοί λόγοι, και είχε καλογιαλιστεί τόσο πολύ ο ήχος της country του Νάσφιλ από την Αμερικανική κυβέρνηση και το καθεστώς στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, που ερχόταν σε άμεση αντιπαράθεση με το γενικότερο ελευθεριακό κλίμα της εποχής. Βλέπετε αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγώνες για την σεξουαλική απελευθέρωση, ναρκωτικά, rock and roll και γενικότερα μια επαναστατημένη νεολαία, η οποία δεν ήθελε να συνεχίζει να ακούει τραγούδια κενά νοήματος. Υπήρχαν μουσικοί οι οποίοι δεν ήθελαν να συνεχίσουν να ξυρίζονται κυριολεκτικά και να φοράνε κοστούμια. Ήθελαν να γράφουν τραγούδια για τα θέματα που αντιμετώπιζαν, για τα θέματα τα οποία ήταν σημαντικά και για αυτούς αλλά και γενικότερα για τους νέους της εποχής. Και ξεκίνησαν έναν μεγάλο αγώνα για να απελευθερωθούν από τον βραχνά της συντηρητικής country του Νάσφιλ. Δεν ήθελαν να παίρνουν έτοιμα τραγούδια μανιερίστικα από τραγουδοποιούς. Ήθελαν να γράφουν τα δικά τους τραγούδια, βλέποντας ακριβώς το πώς έγραφαν οι νεαροί ροκάδες, για παράδειγμα, τα δικά τους τραγούδια στην δεκαετία του 60. Ήθελαν να έχουν αυτή τον έλεγχο για τη μουσική τους και για τα θέματά τους. Ήθελαν να αλλάξουν τον ήχο τους, να το κάνουν λίγο πιο σκληρό, να τον κάνουν λίγο πιο ροκ, να το κάνουν λίγο πιο καθημερινό, στην πραγματικότητα να το κάνουν πιο λαϊκό και όχι ακριβώς όπως τον ήχο τον οποίο επίτασε τότε ένα καθεστώς, είτε ραδιοφωνικό, είτε πολιτικό, είτε τηλεοπτικό. Για παράδειγμα, και κάπως έτσι ξεκινάει το κίνημα της παράνομης country με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως ήταν και ο Willie Nelson βέβαια, αλλά όπως ήταν και ο Waylon Jennings, όπως ήταν ο Johnny Cash, όπως ήταν ο Chris Christopherson, μεταξύ άλλων, οι οποίοι καταφέρνουν μετά από πολύ πολύ προσπάθεια να πετύχουν όλα αυτά που σας είπα λίγο νωρίτερα και να γίνουν οι περιθωριακοί της αμερικανικής λαϊκής μουσικής και πλέον να αλλάξουν την ιστορία και να ξαναφέρουν το κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι στα λαϊκά στρώματα και στην πραγματικότητα στην μουσική, η οποία διαδιδόταν σε πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς και με πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς και σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Κεντρική λοιπόν φυσιογνωμία της παράνομης country, της out country, είναι ο Willie Nelson μαζί με όλους αυτούς που σας είπα λίγο πιο πριν. Μάλιστα, Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash και Chris Christopherson μερικά χρόνια αργότερα, έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 80, έφτιαξαν και τους Highwaymen, ένα από τα πιο ιστορικά super group της Αμερικής, με ακριβώς αυτόν τον σκοπό να συνεχίσουν να είναι παράνομοι.

τον ίδιο τον Chris Christopherson ακούσαμε σε ντουέτο μαζί με την Nora Jones το Help Me Make It Through the Night, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε βέβαια ο Chris Christopherson. Το live αυτό μπορεί να έγινε στα τέλη Απριλίου του 2023, κυκλοφόρησε ωστόσο ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2024. Ως γνωστόν, ο Chris Christopherson λίγους μήνες μετά και λίγο πριν τελειώσει η χρονιά του 2024 έφυγε από τη ζωή. Τώρα, λίγο πριν ακούσουμε μερικά ακόμα ιστορικά τραγούδια της Outlaw Country, θα ακούσουμε έναν εκ των γιών του Willie Nelson, τον Lucas Nelson, επίσης τρομερός τραγουδοποιός και ο ίδιος, στο Angel Flying Too Close to the Ground.

0: Happy birthday, Dad.
1: Air 3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το Good Hearted Woman το είχε γράψει ο Waylon Jennings. Εδώ ακούμε τον γιο του, Shooter Jennings, να το τραγουδάει μαζί με τον Lucas Nelson, έτσι στην επόμενη γενιά από τους παλιούς παράνομους. Έρχονται πλέον οι καινούργοι. Τώρα για το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται καν να σας πω τον τίτλο, δεν χρειάζεται καν να σας πω το θέμα του. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι το τραγουδάει ο Willie Nelson πλέον που βγαίνει πάνω στην σκηνή για τα γενεθλιά του μαζί με τον Snoop Dogg χωρίς κανένα άλλο σχόλιο.
1: Hey Snoop, come out here and help me roll one up.
2: Happy birthday, brother.
1: What key we do this in?
2: Can we do it in the key of smoke?
1: Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, look on me. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. You won't see no sad and teary eyes. When I get my wings, it's my time to fly.
2: Call my friends and tell them there's a party going by. So just roll me up and smoke me when I die. Come on, y'all.
1: Roll me up and smoke me when I die. Anyone don't like it, just look at me.
2: I didn't come here and I ain't.

Εν τω μεταξύ, ο Willie Nelson μπορεί να είναι 93 πλέον, αλλά κάθε χρόνο κυκλοφορεί τουλάχιστον ένα δίσκο. Είναι κάτι το οποίο το έκανε σχεδόν από το ξεκίνημα της καριέρας του και σχεδόν σε όλη της την διάρκεια. Γι' αυτό είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής πως έχει κυκλοφορήσει πραγματικά εκατοντάδες δίσκους και είναι και πολύ δύσκολο να τους καταλογοποιήσει, αν υπάρχει αυτή η λέξη, κανείς, γιατί υπάρχουν διαφωνίες στο ποιοι είναι δικοί τους, σε ποιους συμμετέχει, ποιοι είναι ντουέτα ή σε σχήματα, ποιοι είναι επίσημοι, ποιοι είναι ανεπίσημοι, ποιοι είναι στούντιο, ποιοι είναι ζωντανοί. Αν τους πιάσεις όλους μαζί, ωστόσο, ο αριθμός είναι τριψήφιος και μάλιστα μεγάλος τριψήφιος και συνεχίζει και νομίζω ότι θα συνεχίζει μέχρι να μην μπορεί ή μέχρι να πεθάνει, κάτι το οποίο ελπίζω να αργήσει, αν όχι άλλα 93 χρόνια, τέλος πάντων πολλά ακόμα χρόνια. Willie Nelson, λοιπόν, γεννημένος στις 29 Απριλίου του 1933, θα κλείσουμε την εκπομπή μας ακούγοντάς τον αρχικά μαζί με τον Neil Young και τον Stephen Stills και στη συνέχεια όλοι μαζί θα ανέβουν πάνω στην σκηνή για το On the Road Again, το νούμερο 1 τραγούδι του και Grammy από το 1980, έτσι προσπαθώντας να κάνουμε ένα πολύ σύντομο πορτρέτο του Willie Nelson στη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Ίσως φύγει σαν τον Παύλο ή την Amy Winehouse. Εκτός αν κλείσει συμφωνία σαν του Δόκτωρα Φάουστ. Ό,τι γράφω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάους. Νιώθω πρωταγωνιστής ιαπωνικό Mickey Mouse. Γκόμου γκόμου νο, κοιμά κάμε χάμε. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

0: αλήθεια για αυτούς.
1: Για την νίκη του έντος ποτέ
2: για αυτούς. Για τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε την γενιά για τους θερίδες, για τα πίπος, για τους καθηγητές. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Γάμα τα αφουκάπα, εφελά για τον κόσμο.
3: Με την MOV βροχή ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Αυτή την MOV βροχή πάνω στα SUV, στην οποία αναφέρεται ο Lex στο τελευταίο του άλμπουμ. Και σήμερα θα είναι η τρίτη εκπομπή, το τρίτο επεισόδιο, στο οποίο θα αναφερθούμε σε χρώματα, έτσι όπως αυτά υπάρχουν σε τραγούδια ελληνικά, σε τραγούδια ελληνικά από διαφορετικά είδη και από διαφορετικές εποχές. Θα ακούσουμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής κάποια πιο σύγχρονα κομμάτια και αρκετά λαϊκά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα οποία υπάρχουν στίχοι που αναφέρονται στο άσπρο, στο μαύρο, στο μουβ, στο γαλάζιο, στο κόκκινο και στο χρυσό. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Τον Απρίλιο του 2025 κυκλοφόρησε ο Μονόκερος, που είναι το μουσικό project που μας συστήθηκε μέσα από τον πρώτο και ομότιτλο δίσκο, ένας δίσκος που δημιουργήθηκε από μια παρέα καταξιωμένων μουσικών με διάθεση παιχνιδιού και ονειροπόλησης, και εμείς θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό το MOV.

Μοβ, ακούσαμε σε μουσική του Νίκου Κόλια και στίχους που έχει γράψει ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος από το μουσικό project που έχει τον τίτλο Μονόκερος, και πιο πριν ακούσαμε τη Μοβ Βροχή από τον Λέξ. Παραμένουμε σε χρώματα και ξεκινάμε τώρα να ακούμε μια σειρά τριών τραγουδιών που αναφέρονται στο άσπρο, και νομίζω πως το άσπρο, όπως και το μαύρο και το κόκκινο, είναι αυτά που έχουν τραγουδηθεί περισσότερο. Θα ακούσουμε το Άσπρο Περιστέρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου σε μια πολύ ξεχωριστή εκδοχή από την Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι και τους Κρόνος Project. Πέτρος Κλαμπάνης στο κοντραμπάσο, Θωμάς Κωνσταντίνου στο ούτι, Σπύρος Μάνεσης στο πιάνο και Χρήστος Ραφαηλίδης στο βιμπράφωνο.

Άσπρο Περιστέρι. Ακούσαμε από μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από τους Kronos Project και τη Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι και νομίζω πως αξίζει κανείς να ψάξει και να ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ αυτό των Kronos Project. Παραμένουμε στο άσπρο χρώμα και θα ακούσουμε κάτι από τα reworks της Χάρης Αλεξίου, τα οποία περιέχουν γενικά νέες εκδοχές σε παλιότερα τραγούδια της Χάρης Αλεξίου. Ωστόσο, μέσα στα reworks υπάρχουν και δύο καινούργια τραγούδια και εμείς θα ακούσουμε το ένα από αυτά, Άσπρο Φεγγάρι.

Ο Βασίλης Ράλης είναι τραγουδοποιός, ο οποίος τελευταία κυκλοφορεί εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πειραματίζεται με διαφορετικούς ήχους. Εμείς θα παραμείνουμε στο άσπρο χρώμα και θα ακούσουμε το κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν ακριβώς ένα χρόνο, τον Μάιο δηλαδή του 2025, σε μουσική και στίχους του Βασίλη Ράλη, με τον Κέσσερα Κίκη και την Κωνσταντίνα Κιούλιου στην ερμηνεία, άσπρο και λάμινο.

Ούτε ξέρω πώς να ζουν, ούτε και πώς να αγαπώ. Και ήταν αυτά τα κόκκινα γυαλιά του Σταμάτη Κραουνάκη, τα οποία μάλιστα ο ίδιος έχει γράψει τους στίχους και προφανώς δεν γινόταν από μια εκπομπή με τραγούδια που αναφέρονται σε διάφορα χρώματα να λείπουν ούτε τα κόκκινα γυαλιά, ούτε και να λείπει και το επόμενο.

Ακούσαμε μια εκδοχή στα Γαλάζια σου γράμματα στο πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου. Ακούσαμε την εκδοχή έτσι όπως ακούγεται στην ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Παραμένουμε σε χρώματα και θα πάμε για λίγο στο μαύρο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί αρκετά στο χρώμα των ματιών και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια», το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μάρκου.

Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια. Ακούσαμε από τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, ο οποίος δίνει τη δική του εκδοχή στο τραγούδι αυτό. Το 1936 πρωτοφωνογραφήθηκαν τα Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια από τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Κώστα Ρουκούνα. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου από τα Σκέτα. Θα ακούσουμε του Σοκράτη Μάλαμα, το Άσπρο Πουκάμισο Φορό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Θα την κάνω να αλλάξω την καρδιά σου και από μαύρη να γίνει χρυσή. Ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη και είναι αυτό ακόμα ένα τραγούδι του Βασιλή Τσιτσάνη που μας έρχεται από το 1950. Παραμένουμε σε χρώματα, παραμένουμε στο μαύρο, παραμένουμε σε λαϊκά τραγούδια και θα ακούσουμε το Φόρατα, Μαύρα Φόρατα σε μουσική του Κώστα Καρύπη, το οποίο πρωτοφωνογραφήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι αυτό σε μια πολύ ωραία εκδοχή από την ορχήστρα Βιολιώνε, την ορχήστρα δηλαδή που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι υπό την διεύθυνση και την γενική επιμέλεια του Γιάννη Ζαρία. Είναι μια ορχήστρα που προσεγγίζει το ρεπερτόριο αυτό και το ρεμπέτικο και των λαϊκών τραγουδιών. Θα ακούσουμε την ορχήστρα μαζί με το ρεμπέτικο ντουέτο του Βασίλη Σκούτα και του Δημήτρη Μηταράκη από την συναυλία που έδωσαν στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τον Δεκέμβριο του 2022.

Ακούσαμε την ορχήστρα Βιολιώνε, μια ορχήστρα που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Ζαρία. Μαζί με την ορχήστρα Βιολιώνε, ακούσαμε το ρεβέτικο ντουέτο του Βασίλη Σκούτα και του Δημήτρη Μηταράκη και έχουμε αφιερώσει παλιότερες ολόκληρες εκπομπές στην πολύ καλή αυτή ορχήστρα Βιολιώνε. Θα συνεχίσουμε με δύο τραγούδια του Σταύρου Κουλιουμτζή, ξεκινώντας από «Τα μαύρα κοροϊδεύεις».

Μες στις λαϊκές Κυριακές των δίσκων της Χαρούλας Αλεξίου βρίσκεται η πρώτη εκδοχή του τραγουδίου αυτού που εμείς ακούσαμε από την φωνή της Μελίνας Κανά. Σταύρος Κουγιουμτζής έχει γράψει τη μουσική, Μάνος Ελευθερίου τους στίχους και θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και ο Κώστας Κινδύνης έχει γράψει αυτή την φορά τους στίχους. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συμμετέχει με το κόκκινο φουστάνι στον δίσκο και Άγγελοι του Γιώργου Νταλάρα. Η μουσική, όπως είπαμε, είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές που αναφέρονται σε χρώματα τις επόμενες εβδομάδες. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

ένα είναι που σου μοιάζει. Κοινό που βγαίνει την αυγή, γράφει την πιο τρελή γραμμή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 13 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα 13 Μαΐου το 1883 γεννήθηκε ο διάσημος γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, πατέρας του Test Pap, Γεώργιος Παπανικολάου, που έσωσε τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών με τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Σαν σήμερα το 1767 ο Μότσαρτ σε ηλικία μόλις 11 ετών παρουσιάζει την πρώτη του όπερα με τίτλο «Απόλλων και Ιάκυνθος» στο Σάλτσμπουργκ. Το 1880 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ο Εμίλιος Ριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελληνικής Εθνικής Σχολής και αξιόλογος ποιητής. Για τους φίλους της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκη, καλό θα ήταν να γνωρίζουν πως ήταν ο ενορχιστρωτής του ύμνου της το 1926. Δύο χρόνια μετά έρχεται στη ζωή ο Ζορζ Μπρακ, Γάλλος ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης και σκηνογράφος από τις ηγεμονικές φυσιογνωμίες της εικαστικής δημιουργίας του 20ου αιώνα και ένας από τους θεμελιωτές του κινήματος του κυβισμού μαζί με τον Πάμπλο Πικάσο. Το 1939 γεννιέται ένας από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς του Hollywood, ο Harvey Keitel, ο ταξιτζής, Pulp Fiction, Thelma και Louise, μαθήματα πιάνου, μερικές μόνο από τις ταινίες που πήρε μέρος. Το 1995 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Γενέθλια έχει σήμερα ο Stevie Wonder. Ήρθε στη ζωή το 1950. Σε ηλικία μόλις 11 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Motown, με την οποία συνεργάζεται ακόμη και σήμερα. Τυφλός σχεδόν από τη μέρα που γεννήθηκε, έχει βραβευθεί μόνο 25 φορές με το βραβείο Grammy, τα περισσότερα που έχουν δοθεί σε σόλο καλλιτέχνη, ενώ είναι κάτοχος βραβείου Oscar. Στις ΗΠΑ έχει ψηφιστεί ο 5ος σπουδαιότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Τζόνι Λόγκαν, κλείνει τα 71 έτη και είναι ο μοναδικός άντρας τραγουδιστής που έχει κερδίσει το θεσμό της Eurovision 2 φορές. Σαν σήμερα το 1961 φεύγει από τη ζωή ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός Γκάρι Κούπερ. Τα πιο εκφραστικά μάτια, όπως τον αποκαλούσαν, κατάφερε να κατακτήσει το Hollywood και να αφήσει το στίγμα του σε αυτό. Το 1970 το ντοκιμαντέρ Let It Be των Beatles έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Το φιλμ καταγράφει τις πρόβες και τις ηχογραφήσεις του 12ου και του τελευταίου άλμπουμ του συγκροτήματος με αποκορύφωμα την ιστορική τους εμφάνιση στην ταράτσα. Η ταινία χάρισε στους Beatles ένα Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Το 1996 οι Oasis πάνε το ρεκόρ εξάντλησης εισιτηρίων σε περιοδεία αφού 330.000 εισιτήρια πουλήθηκαν σε μόλις 9 ώρες. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Ο ήλιος του Μάη μπορεί να λάμπει και κάθε φορά που θα ακούμε αυτό το τραγούδι να σκεφτόμαστε πόσο σωστά έθεσε τα ζητήματα ο φιλόσοφος Μικ Τζάγκερ. Μπορεί να μην έχεις αυτό που θες, αλλά αν το σκεφτείς έχεις αυτό που χρειάζεσαι. Θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν αν δεν ξημέρωνε μια τόσο σκοτεινή μέρα για την Ελλάδα. Δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη μέρα του, όπως και δεν μπορούσε χθες κάποιος να την κλείσει, χωρίς να σκέφτεται αυτό που έγινε χθες στην Ηλιούπολη, τη συζήτηση την οποία πυροδότησε, τα ατοπήματα από πλευράς των μέσων ενημέρωσης. Βρισκόμαστε νομίζω μπροστά σε κάτι το οποίο για να το ερμηνεύσει κανείς θα χρειαστούν πολλαπλά εργαλεία και από διαφορετικά γνωστικά πεδία. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι ένα σημείωμα αυτοκτονίας το οποίο απευθύνεται σε κάποιους συγκεκριμένους δεν έπρεπε ποτέ των ποτών όποτε να φτάσει στη δημόσια σφαίρα και να αναπαραχθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος και κύριος είναι αυτός ο οποίος έχει νομίζω βγάλει προς τα έξω το χαμόγελο του παιδιού, αν δεν απατώμε, που ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια προσβολή στη μνήμη του νεκρού. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα 17χρονο κορίτσι, όπως επίσης μπορεί κάποιος διαβάζοντας τα αυτά να ταυτιστεί. Θέλω να σας πω πως όταν ξεκινούσαμε εμείς που κάνουμε αρκετά χρόνια αυτή τη δουλειά, ένα από τα πρώτα ζητήματα δεοντολογίας ήταν ότι ποτέ δεν έπρεπε να πούμε στη δημόσια σφαίρα, δεν ξέρω αν αυτά τα θυμούνται θεωρητικοί άνθρωποι που σήμερα διδάσκουν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό τμήμα, ή αν τα θυμούνται οι παλαιοί συνάδελφοι, ποτέ δεν μπορούσαμε να πούμε στη δημόσια σφαίρα τον τρόπο με τον οποίο διάλεξε κάποιος να τελειώσει τη ζωή του. Απαγορεύονταν, ήταν αντιδεοντολογικό. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό, δεν χρειάζεται επίσης να πούμε πόσο έχει καταστρατηγηθεί σε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν από τότε, ας πούμε, που εμείς ξεκινούσαμε, δηλαδή περί τα τέλη της δεκαετίας του 80. Ξέρετε, ακόμη και σε διάσημα σημειώματα αυτοχειρίας, τα οποία δεν απευθύνονται σε κάποιον συγκεκριμένα, αλλά γράφτηκαν γιατί απευθύνονται σε όλους. Ας πούμε αυτή τη στιγμή να σας φέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το γεμάτο ηρωνία, έτσι, και εκπληκτικής συνάφειας με το έργο του σημείωμα αυτοχειρίας του Καριωτάκη και το σημείωμα αυτοχειρίας του Στίβεν Τσβάιχ, του Στέφαν Τσβάιχ, τα οποία απευθύνονται σε όλους, που ακόμη και αυτά, ακόμη και αν απευθύνονται σε εμάς, ακόμη και με τα χρόνια τα οποία έχουν μεσολαβήσει και μέσα σε αυτά, εν πάση περιπτώσει, κάπως με κάποιο τρόπο διαχειρίστηκε η δημόσια σφαίρα αυτή την εκδημία, τέλος πάντων, κάθε φορά που θα έρθει η ώρα να αναφερθούμε σε αυτά, νιώθουμε ένα ρίγος, μια ανατριχίλα, πόσο μάλλον σε σχέση με αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Τάσος Τριανταφύλου είναι μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι μια μέρα σκοτεινή και ξέρετε, μου γράφουν ότι τα πράγματα δεν τελείωσαν εκεί. Μου γράφουν φίλοι ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ σε παιδιά του σχολείου, παίρνουν συνεντεύξεις από παιδιά του σχολείου. Υπάρχει κόσμος στα κοινωνικά δίκτυα ο οποίος έχει εντοπίσει τις αιτίες. Ρίχνουν ευθύνες ακόμη και στα ίδια τα παιδιά, στους γονείς, στους δασκάλους, στο πολιτικό σύστημα, στο σιωπή. Υπάρχει μία συζήτηση που μία ποιοτική δημοσιογραφία, γιατί υπάρχει αυτή η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και θέλω να πιστεύω πως αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, που με βάση αυτό το περιστατικό, το οποίο περιστατικό αποσύρω τη λέξη, αυτό το συντριπτικό τραύμα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να το περιγράψω, υπάρχει ένα ρεπορτάζ που πρέπει να γίνει και να γίνεται συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρξουν, θα πρέπει να υπάρξουν και ειδικοί συντάκτες οι οποίοι να το παρακολουθούν στενά, έτσι, όπως είναι εκείνοι που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ. Το τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία είναι αδιανόητο, αδιανόητο. Να χάνουμε παιδιά στην εφηβεία, να χάνουμε γυναίκες με επιλόχιο κατάθλιψη. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ που πράγματι πρέπει να γίνει. Πόσο πίσω είμαστε σε αυτό, γιατί είμαστε αδιανόητα πίσω, και πώς ακόμη και αυτό το πράγμα το οποίο λέμε κατάθλιψη, και παρά το γεγονός ότι έχουν βγει πολλοί και έχουν μιλήσει γι' αυτό στην δημόσια σφαίρα, ακόμη αντιμετωπίζεται σαν ένα είδος στίγματος και σαν ένα είδος ντροπής, όπως το να πει κανείς ότι βλέπει κάποιον θεραπευτή ή ότι χρειάστηκε να δει στη ζωή του, ότι χρειάστηκε να πάρει φάρμακα προκειμένου να αντιμετωπίσει ζητήματα ψυχικής υγείας, όπως ας πούμε παίρνουμε φάρμακα όταν παθαίνουμε μια πνευμονία, ας πούμε, ή τέλος πάντων αντιμετωπίζουμε κάποια λίμωξη. Αυτό ναι είναι ένα ρεπορτάζ που πρέπει να γίνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία δείχνουν πόσο βαθιά άρρωστοι είμαστε και το πώς φτάνει η αυτοχειρία στη δημόσια σφαίρα είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το προσπεράσουμε έτσι. Θα μείνω λίγο ακόμη σε μια αυτοχειρία η οποία όμως αυτή τη φορά δεν υπήρξε ποτέ. Παραδέχομαι ότι παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία αντιπαράθεση μεταξύ των εκδόσεων Αγρά, οι οποίες είναι οι λατρεμένες εκδόσεις που έμαθαν γράμματα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών στους Έλληνες, με την έννοια ότι είναι ένας εκδοτικός οίκος με μια τεράστια διαδρομή, η οποία αυτή διαδρομή απευθύνθηκε σε αναγνώστες ακόμη και διαφορετικών γενεών και μας έφερε σε επαφή σε ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό μέσα από εξαιρετικές μεταφράσεις με παγκόσμια κείμενα, πολύ σημαντικά της λογοτεχνίας, και ταυτόχρονα έκανε και κάτι άλλο. Παίρνοντας τα ρίσκα σε εποχές ανύποπτες, αποκατέστησε και έβαλε στον κανόνα είδη τα οποία μέχρι τότε ενδεχομένως περνιόταν για παραλογοτεχνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι γινόταν με την αστυνομική λογοτεχνία μέχρι τις δεκαετίες 70, 80 ή ακόμη αν θέλετε και αρχές της δεκαετίας του 90, και ίσως τότε να είχε αρχίσει να αλλάζει. Και το βιβλίο Big Bang 1970-1973 που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ένα βιβλίο των Καλύβα και Τριανταφύλλη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, και παρά το γεγονός ότι μου το έστειλαν από τον εκδοτικό οίκο, είναι ένα βιβλίο με το οποίο δεν ασχολήθηκα, ούτε έχω διαβάσει ποτέ κάποιο βιβλίο του Στάθη Καλύβα, ούτε είδα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κάποια στιγμή είχε γίνει μια παραγωγή για τον Sky και που κάποιοι έκαναν σε αυτό μια πολύ καλή κριτική, κάποιοι άλλοι όμως έκαναν πολύ κακή κριτική μιλώντας για νηπιακή, ερμηνευτική, και ήταν φωνές οι οποίες δεν προέρχονταν απαραίτητα από τον κόσμο της αριστεράς, με τον οποίο ο Στάθης Καλύβας βρίσκεται σε μια αντιπαράθεση. Συνεπώς ό,τι γνωρίζω γι' αυτόν, τον γνωρίζω από την αντιπαράθεση που έχει με την αριστερά ή ενδεχομένως και με κάποιες άλλες κοινότητες μέσω των κοινωνικών δικτύων, αλλά χωρίς να έχω μπει ποτέ σε μια τέτοια λογική, διότι αυτά στα κοινωνικά δίκτυα τα αποφεύγω όπως ο διάολος στο λιβάνι. Όμως, το να πεις ότι ένας να γράψει σε ένα βιβλίο
ότι ένας συγγραφέας, όπως είναι ο Μάριος Χάκας, ότι εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή αυτοκτόνησε, τη στιγμή που είναι πολύ γνωστό ότι ο Μάριος Χάκας έφεγε μετά από μια πολύγενεα μάχη με τον καρκίνο και για το οποίο είχε γράψει, τον είχε απασχολήσει, συμφωνώ απόλυτα πως είναι ένα πολύ σοβαρό άτομο. Όμως, ουδής άσφαλτος, λάθη γίνονται. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος, ας πούμε, που γνωρίζει από κάποια ζητήματα ενδεχομένως να γνωρίζει και σε βάθος την πεζογραφία του Μάριου Χάκα και παρά τη σημαντικότητά της. Το λάθος έγινε, κάποιος επικοινώνησε με τον εκδοτικό οίκο, το επεσήμανε, οι συντάκτες του βιβλίου, οι συγγραφείς, συγγνώμη, του βιβλίου, όχι συντάκτες προφανώς, οι συγγραφείς του βιβλίου ζητούν συγγνώμη, αλλά όμως μετά από αυτό τι... Θα έπρεπε δηλαδή μετά την παραδοχή του λάθους όλο αυτό το πράγμα να λήξει ησύχως, όταν ζούμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος κάνει φασαρία και ενδεχομένως υπάρχουν πάρα πολύ έντονες πολεμικές, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια αντίδραση από πλευράς του Στάθη Καλύβα, που μίλησε τέλος πάντων για κακοήθεια των εκδόσεων Άγρα, πρέπει να πω ότι δεν τη βλέπω. Αυτό που βλέπω είναι η πολεμική και τα εξαιρετικά επιθετικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση των εκδόσεων Άγρα προς το πρόσωπο του Στάθη Καλύβα, αλλά το ίδιο ακριβώς, μα το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον δικό του τοίχο, όταν εν πάση περιπτώσει εκείνος έρχεται σε αντιπαράθεση με τους ιδεολογικούς του αντιπάλους, χωρίς όμως αυτός ο διάλογος να είναι ένας διάλογος παραγωγικός. Αν ήταν παραγωγικός, θα άξιζε προφανώς κανείς να τον παρακολουθήσει. Όταν όμως είναι απλώς έτσι μία μάχη και ανταλλαγή, ξέρω εγώ, πυρών, δεν έχει κανένα λόγο κανείς να χάνει το χρόνο του διαβάζοντας τέτοιου τύπου πράγματα. Προφανώς και το να πεις ότι ο Μάριος Χάκας, που γεννήθηκε στα 1931 και πέθανε στα 1972, έχοντας γράψει εκτενέστατα για την πορεία της υγείας του, αυτοκτόνηση, είναι ένα πολύ σοβαρό ατόπιμο και κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί, και η συγγραφής του βιβλίου και ο εκδότης που θα προχωρήσουν σε διόρθωση. Από την άλλη όμως, επειδή κανείς δεν ζει σε έναν άλλον τόπο και χώρο, ούτε καν ο Στάθης Καλύβας, αυτό δεν είναι δυνατόν να λήξει ήχος προφανώς, και θα υπάρξουν σχόλια πολλά από αυτά επιθετικά. Συνεπώς, ακριβώς γιατί μιλάμε και ποια ακριβώς ήταν η κακοήθεια από πλευράς των εκδόσεων Άγρα, θα έπρεπε να μην γράψει γι' αυτό, θα έπρεπε να μην το επισημάνει, δηλαδή και γιατί να μην το επισημάνει, αφού το λάθος έγινε. Το ότι ζητήθηκε συγγνώμη και λοιπά, νομίζω ότι αυτό δεν το γράφει η ανάρτηση που κάνει, που κάνουν οι εκδόσεις Άγρα, ότι τέλος πάντων εκδότης και συγγραφής ζήτησαν συγγνώμη και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο θα προχωρήσουν σε μια αποκατάσταση. Θέλω να πω ότι όταν κανείς κατοικοειδρεύει μέσα σε αυτόν εδώ τον χώρο, τίποτα ακριβώς δεν είναι αθώο και πρέπει να τα περιμένει ενδεχομένως και όλα, μπαίνει η υπευθύνη του. Και ξέρετε, για την περίπτωση της αυτοχειρίας ενός λογοτέχνη υπάρχει ακόμη και ένα task που είναι λίγο δύσκολο καμιά φορά να το φέρνει κανείς στη δημόσια σφαίρα. Είναι το πώς μια αυτοχειρία μπορεί να αλλάξει και την πρόσληψη και την ανάγνωση ενός συγγραφέα, κάτι το οποίο είναι επίσης σοβαρό. Συνεπώς, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την επιθετική πολιτική από πλευράς του συγγραφέα, ο οποίος μπράβο του που ζήτησε συγγνώμη και μπράβο και στον εκδότη που ζήτησε συγγνώμη, αλλά γνωρίζει και ο ίδιος πάρα πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν μπορούν να λήξουν έτσι απλά και μέσα στη σιωπή. Δεν υπάρχει πλέον διακριτικότητα σε αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο δημόσιος χώρος, αυτή είναι η δημόσια σφαίρα και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο κανείς αντιδρά. Απλά μερικές φορές ζητά συγγνώμη, μπαίνει μια τελεία και τελειώνει η υπόθεση. Τώρα αν θέλεις να συνεχίσεις, ας πούμε, και να βγαίνεις στη σέντρα, αυτό είναι ένα ζήτημα άλλης τάξης.

το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Εδώ είμαστε και σαν να μην μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και τον Τραμπ πάνω από το κεφάλι μας, γιατί ο Χανταϊός, αυτό πάλι πως σας φάνηκε, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε να ασχολούμαστε, γιατί προφανώς και μας ενδιαφέρει. Μάλιστα κάποια στιγμή άκουσα και κάποια συζητήσεις, άκουσα και κάποια podcast από άτομα τα οποία πριν από μερικά χρόνια, έτσι για COVID, ήταν πρόσωπα σχεδόν της καθημερινότητάς μας. Οι ειδικοί μας έχουν εξηγήσει πως COVID, coronavirus και Χανταϊός πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, πως υπάρχει σε αυτή την οικογένεια τέλος πάντων των Χανταϊών ένα άτιμο στέλεχος αυτό των άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί όχι πάρα πολύ εύκολα όπως ο coronavirus που όταν γυρνούσε στον αέρα, ειδικά κάποια στελέχη ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα αρπάξεις. Εδώ πέρα τώρα πρέπει ενδεχομένως η επαφή να είναι λίγο στενότερη. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν γνωρίζουμε αν έχει μεταλλαχθεί ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Συνεπώς, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να θέλουν να κάνουν κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Είναι ευχής έργων το ότι ακόμη δεν έχουν αρχίσει να διαδίδονται τέτοια πράγματα τα οποία σπέρνουν τον πανικό, αν και υπάρχουν αθλειότητες, έτσι, για τις οποίες μιλήσαμε και χθες, που έχουν να κάνουν με κάποια μέσα μαζικής όχι ενημέρωσης αλλά κανονικότατης τρομοκρατίας και παραπληροφόρησης, όπως ας πούμε το να βαράει κανείς ένα τίτλο «Κρούσμα στην Ελλάδα, εκτακτή είδηση», συνεπώς το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να κλικάρεις τον άθλιο. Και ξέρετε, από τις διαφημίσεις δεν μπορείς τελικά και να διαβάσεις τι γίνεται, γιατί όλα αυτά εκτίθενται και σε ένα τόσο επιθετικό μάρκετινγκ που δεν, τι να πω γι' αυτό. Πραγματικά η καλή δημοσιογραφία πρέπει να ξέρετε είναι κάτι το οποίο πληρώνεται και υπάρχουν συνδρομές, υπάρχουν ερευνητικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα σου φέρουν την είδηση μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, γιατί αυτές οι έκτακτες ειδήσεις το μόνο που ζητούν από σένα είναι το κλικ σου. Δεν το δίνεις. Είναι πάρα πολύ απλό και δεν το δίνεις όχι απλά γιατί δεν το αξίζουν, αλλά γιατί σε τρομοκρατούν. Σε παραπληροφορούν, δημιουργούν κλίμα και σε εκμεταλλεύονται στιγνά. Επίσης, μερικές φορές, άλλο φρούτο πάλι αυτό, πραγματικά δεν ξέρω αν εργάζονται καν τέλος πάντων άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με αυτό που θα έλεγε κανείς, παρακολουθώ μια είδηση και εν πάση περιπτώσει στέκομαι απέναντί της με μια κάποια στοιχειώδη επάρκεια, που μιλούν για κάτι και το μόνο που τελικά βλέπεις είναι αναρτήσεις, ας πούμε, κάποιων προσώπων στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως παρεμβάσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το Χανταϊό. Σύμφωνα με αυτές, αλλά τώρα μιλάμε για επίσημες τοποθετήσεις, λένε πως είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις την επόμενη εβδομάδα ή μάλλον τις επόμενες εβδομάδες. Το κακό με το Χανταϊό είναι ότι έχει ένα πολύ αργό χρόνο επόασης. Έχουμε μέχρι και το Ντέντρος, Αντάνομ και Μπρεγέσους. Αχ, δεν θέλαμε και Μπρεγέσους, κάτι το λέω σωστά. Και Μπρεγέσους, δεν ήθελα ποτέ ξανά να έρθω σε επαφή μαζί σου, αλλά τι να κάνουμε. Ο κόσμος μας δυστυχώς μας φέρνει σε επικοινωνία. Τα πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται, δηλαδή ήταν επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο, μπαίνουν σε καραντίνα 42 ημερών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ευχαρίστησε μια χώρα όπως είναι η Ισπανία για την αλληλεγγύη την οποία έδειξε, έτσι, και αυτά ίσως είναι πάρα πολύ καλό να λέγονται, καθώς το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας από τους Ισπανούς που κατέβηκαν από το πλοίο τέθηκαν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και εκδήλωσε, ας πούμε, μάλιστα και κάποια συμπτώματα και είχαν αφήσει, δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία, είχαν επιτρέψει νομίζω στο κρουαζιερόπλοιο να προσαράξει κάπου στα υδατά τους. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ, είναι μια ενδιαφέρουσα σίγουρα ιστορία, η οποία ελπίζω να μην πυροδοτήσει κάποια επιδημία. Φαίνεται πάντως πως έχουν πέσει από πάνω οι ειδικοί και μάλιστα κάποια στιγμή μέσα στην πυκνή ειδησιογραφία που έχει να κάνει με το Χανταϊό και την πορεία του. Μιλάμε όμως τώρα για ειδήσεις κανονικές, όχι οι ντελουλού, έτσι, από αυτές που έχουν στόχο να σε τρομοκρατήσουν. Κάποια στιγμή φαίνεται σε νοσοκομείο νοσηλευτές και ιατροί οι οποίοι ασχολήθηκαν με κάποιο ασθενή να μην τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα. Ελπίζω αυτό πραγματικά να μην συνέβη, πάντως στέθηκαν νομίζω και αυτοί σε καραντίνα. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε στενά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι το παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς και κρατάμε την ψυχραιμία μας, αν είναι δυνατόν, δεν τρελαινόμαστε κιόλας, αλλά δεν γίνεται και να μην παρακολουθούμε την πορεία αυτού του νέου ιού που ξαφνικά βρέθηκε στη ζωή μας. Και μάλιστα ένας από τους ειδικούς λοιμοξιολόγους, πολύ γνωστό το όνομά του έτσι το προηγούμενο διάστημα, μας εξήγησε γιατί τέτοιου τύπου ιοί μπορούν πραγματικά να έχουν μια μετάδοση μέσα σε κλειστά συστήματα, όπως ας πούμε είναι ένα κρουαζιερόπλοιο ή ενδεχομένως και κάποιες άλλες έτσι, κοινότητες που μπορεί να δημιουργηθούν σε χώρους όμως όπου οι άνθρωποι συγχρωτίζονται, γευματίζουν μαζί, διασκεδάζουν μαζί και όλα αυτά.

Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Τάσο, είπα το όνομά σου από την αρχή της εκπομπής. Αχ, εντάξει, ωραία, ευτυχώς. Γιατί έτσι μπήκα με όλο αυτό το πράγμα το οποίο νομίζω πως έχουμε οι περισσότεροι σήμερα, καθώς η καρδιά μας είναι συντρίμια. Είναι μια μέρα με μια πολύ σκοτεινή επικαιρότητα, καθώς εχθές νομίζω πως υποστήκαμε όλοι ένα συντριπτικό τραύμα. Συνεχίζουμε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον Τάσο Τριανταφύλλη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα ήθελα να σας πω πως σαν σήμερα, στα 1907, θα πεθάνει τον Απρίλιο του 1989, που σημαίνει ότι έζησε μια μακρά ζωή, πόσο μεγάλη τύχη έτσι για μια συγγραφέα, όπως είναι η Δάφνη Ντιμοριέ, γεννημένη στο Λονδίνο. Ζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Κορνουάλη και αυτό το γνωρίζουμε, διότι εκεί είναι τοποθετημένο και ίσως το πιο γνωστό της μυθιστόρημα. Μιλάω για τη Ρεβέκα και πόσες φορές έχει μεταφερθεί αυτό στο σινεμά. Αλλά δεν είναι βεβαίως μόνον αυτό, έτσι. Ας σκεφτεί κανείς την νουβέλα της «Τα πουλιά» που την πήρε ο Χίτσκοκ και την έκανε ίσως την πιο ενιγματική του ταινία, και ενώ πάντα πιστεύω πως ο Ήλιγκος είναι το αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ, «Τα πουλιά» αυτό πραγματικά το ανταγωνίζονται. Είναι η πιο ενιγματική και η πιο ανησυχητική του ταινία. Σχεδόν δεν δίνονται απαντήσεις. Είναι απίστευτο με πόσο έτσι, με πόση φροντίδα σκύβει στο έργο και στο σύμπαν της Δάφνης Ντιμοριέ, όταν ένας μήνος απειλητικών πουλιών διαταράσσει την ηρεμία και την ασφάλεια της οικογένειας έτσι, ενός αγρότη. Βιβλία τα οποία διαβάστηκαν και στην ελληνική γλώσσα, με τη Ρεβέκα να έχει βεβαίως μεταφραστεί αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια, ή η ταβέρνα της Τζαμάικα, όλα έχουν κινηματογραφικές και τηλεοπτικές διασκευές, και νομίζω πως η πρώτη Ρεβέκα, τώρα κοιτάξτε να δείτε που κόλλησα, μιλάω για την ασπρόμαυρη ταινία στην οποία ήταν ο Λόρενς Ολίβιε στο ρόλο τέλος πάντων εκείνου που παντρεύεται μια γυναίκα την οποία αντιστοιχιώνει το φάντασμα της προηγούμενης, καθώς υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά αρχίζει έτσι σταδιακά να της ροκανίζει το μυαλό με ένα τρόπο και μια κλιμάκωση του suspense που πολύ σπάνια, ας πούμε, μπορεί κανείς να βρει. Ένα βιβλίο το οποίο δεν χορταίνει κανείς να το διαβάζει και που έχει μεταφραστεί πάρα πολλές φορές στην ελληνική γλώσσα. Θέλω όμως να σας πω ποιο ήταν εκείνο το πρώτο, ποιο είναι εκείνο το τελευταίο που μεταφράστηκε στη γλώσσα μας, γιατί έχει νομίζω τη σημασία του. Μιλάμε για την κούκλα της Δάφνης Ντιμοριέ. Είναι ένα από τα πρώιμα έργα της Δάφνης Ντιμοριέ, μιας συγγραφέως που αδιαφόρησε πλήρως για το ποιο είδος υπηρετεί, όχι γοτθικά, όχι θρίλερ, όχι τρόμος, όχι μυστήρια, πείτε ό,τι θέλετε. Εκείνη έκανε αυτό που πίστευε να κάνει, μια και μάλιστα αδιαφορώντας πλήρως για το ποια ήταν η δημοφιλής μυθοπλασία στην εποχή της. Η κούκλα λοιπόν είναι ένα πρώιμο γραπτό, νομίζω πως ήταν χαμένο για χρόνια και μεταφράστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα το 2024 από την Ευαγγελία Κουλιζάκη, κυκλοφόρησε από τη σειρά Στερισμή των εκδόσεων Στερέωμα, που είναι ένας πολύ καλός εκδοτικός οίκος που προσέχει πάρα πολύ τα γραπτά του, και το αναφέρω γιατί προσέξτε να δείτε εδώ τι γίνεται, εάν κάποιος θέλει στα αλήθεια να παρακολουθήσει τη διαδρομή στο χρόνο ενός πολύ σημαντικού προσώπου όπως υπήρξε η Δάφνη Ντιμοριέ, για να δει την εξέλιξη τη συγγραφική, και πραγματικά ένα τεκμήριο για το πώς στη λογοτεχνία, όταν αυτό είναι αξιόλογο, τίποτε δεν χάνεται. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην κούκλα? Ένα αλόκοτο σημειωματάριο, το οποίο το έχει ψιλοκαταστρέψει μάλιστα και το θαλασσινό νερό, ξεβράζεται σε ένα όρμο. Οι σελίδες του είναι δυσανάγνωστες και εκεί ξετυλίγεται η σκοτεινή ιστορία ενός ερωτικού πάθους. Ενός άντρα με μια όμορφη και μυστηριώδη βιολονίστρια, την οποία την έλεγαν, μαντέψτε, Ρεβέκα, την πολιορκή, και προς στιγμήν ελπίζει πως θα ανταποδώσει τον ερωτά του, όμως στην πορεία
Ανακαλύπτει κάποιες ασυνήθιστες κλίσεις της και αντιμετωπίζει μια σκηνή που θα τον στοιχιώσει για πάντα. Πρόκειται για ένα πρώιμο διήγημα 54 σελίδων, εξαφανισμένο για χρόνια. Το μεταφράζει η Ευαγγελία Κουλιζάκη για πρώτη φορά. Συνδέεται με τη γοτθική παράδοση, δημιουργεί μια ανησυχητική ατμόσφαιρα και, όπως μπορεί κανείς να σκεφτεί, αυτή είναι μια πρώτη εκδοχή της ηρωίδας, εκείνης της femme fatale, η οποία θα απασχολήσει τη Δάφνη τη Μοριέ στην πολύκροτη και πολυδιαβασμένη και πολυμεταφρασμένη Ρεβέκα, μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Εδώ όμως, αυτό το διήγημα, βλέπουμε το πρώτο υλικό με την οποία την έπλασε. Μου φαίνεται συναρπαστικό. Φαίνεται συναρπαστικό, είναι συναρπαστικό να παρακολουθεί κανείς τη διαδρομή ενός συγγραφέα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το θέλει, ότι τον αγαπάει και ότι βρίσκει σε αυτόν ενδιαφέρουσες όψεις και πτυχές.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Πήγε και όλα σε 9 και 9, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Ξέρετε, υπάρχει μια είδηση σε αυτήν την πυκνή ειδησιογραφία που υπάρχει γύρω από το Χανταϊό και στο ζήτημα των πρωτοκόλων. Το ζήτημα είναι σοβαρό, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή ίσως πρέπει να το πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε πως ο παλιός κόσμος, η Ευρώπη, είναι πολύ, πολύ πιο αυστηρή. Όχι όμως, χρειάζεται να το πούμε, γιατί ας πούμε σε κάποια άλλα ζητήματα δείχνει τέλος πάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρχει μια μεγαλύτερη αυστηρότητα, όπως ας πούμε συμβαίνει για παράδειγμα με το αλκοόλ, που η αποδεκτή από την ιατρική κοινότητα δόση είναι πολύ πολύ χαμηλότερη από αυτήν που καταναλώνουν, που καταναλώνουμε δηλαδή όλοι μας στην Ευρώπη, και που σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως θα έλεγαν κάποιοι ότι θα πρέπει να κλειστεί οπότε σε κάποιο ίδρυμα προκειμένου να αποτοξινωθεί. Τέλος πάντων, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάμε λίγο στον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος δίνει την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη για την Οδύσσεια και μιλάει για ένα μεγάλο ταξίδι για τον οποίο κράτησε 20 χρόνια. Πραγματικά νομίζω πως η διαδρομή της Οδύσσειας Νόλαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η επικοινωνιακή στρατηγική θα μπορούσε να γίνει ένα πεδίο για κάποιον που θέλει να ερευνά τέτοια πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή κάποιος να διερευνήσει πώς στείνονται και πώς προβάλλονται τα πολιτιστικά και πολιτισμικά, τέλος πάντων, προϊόντα της εποχής μας. Υπάρχει βέβαια πάρα πολλοί κόσμος που έχει ακολουθήσει

τέτοιου τύπου σπουδές. Και να δηλαδή που υπάρχουν περιπτώσεις όπως η Οδύσσια του Νόλαν που δίνουν χαρακτηριστικότατα παραδείγματα. Η ταινία όπως ξέρουμε θα προβληθεί στις 17 Ιουλίου φέτος. Εντάξει, προφανώς το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της καριέρας του. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφέρει κανείς τα ομηρικά έπι, διότι και ενώ υπάρχουν αμέτρητες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές, θέλω να πείτε μία η οποία να είχε ένα κάποιο ενδιαφέρον να τη δει κανείς. Ήταν η μία μπαλαφάρα χειρότερη από την άλλη, χάλια. Και επίσης μερικές φορές, όχι μερικές φορές, τις περισσότερες φορές σχεδόν όλες με μια αισθητική βαθύτατα από καρδιωτική. Τέλος πάντων, ο Νόλαν φρόντισε να παραμερίσει τα ψηφιακά εφέ, δόξα τον Κύριο, να φέρει τον θεατή αντιμέτωπο με την ομή δύναμη της φύσης και την υπαρξιακή αγωνία του Οδυσσέα. Καλά ξεκινάμε, βέβαια. Η Οδύσσια είναι κάτι ακόμη πιο βαθύ από αυτό. Τέλος πάντων, δεν θα παραμένουμε και δεν θα ζητήσουμε τώρα και από τον Νόλαν να έρθει να την ερμηνεύσει. Φυσικά και πήρε μαζί του αστέρια σε αυτό το ταξίδι. Είναι ηθοποιοί όλοι προβεβλημένοι και όλοι έκαναν προφανώς κολοτούμπες προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτό το project. Matt Damon και Anne Hathaway, για την οποία και τι δεν έχει γραφτεί και τι δεν έχει γραφτεί. Το τελευταίο πράγμα που γράφτηκε ήταν για το αν, ξέρω εγώ, μπορεί να υποδηθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό. Τέλος πάντων, η Anne Hathaway, που είναι μια ηθοποιός που έχει μια απορία στη ζωή, όπως και πολλοί άλλοι γυναίκες και άντρες, ενδεχομένως έχει κάνει κάποιες επεμβάσεις στο πρόσωπό της και λένε ότι αν μπορεί πράγματι ένα πρόσωπο το οποίο έχει αυτές τις επεμβάσεις να υποδηθεί μια Πινελόπη. Γιατί ρε παιδιά, ο Matt Damon ας πούμε είναι γεννημένος ας πούμε για Οδυσσέας. Βλέπεις τον Matt Damon και λες να ρε Οδυσσέας, αυτόν έψαχνα ολόκληρη τη ζωή μου. Δηλαδή τι θα γίνει με αυτή τη μισογυνιστική προσέγγιση σε αυτά τα πράγματα. Τέτοιου τύπου επεμβάσεις, άλλος θέλει να τις κάνει, αν θέλει να τις κάνει από εμάς είναι εντάξει, άλλος δεν θέλει να τις κάνει και αυτό από εμάς είναι εντάξει. Αν κάποιος θέλει να κυνηγήσει και με αυτόν τον τρόπο τον χρόνο να λάβει μέρος σε αυτήν τη μάχη, μπορεί να το κάνει και με αυτά τα όπλα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ο μοσέλεος κάθε φορά να δείχνουμε το πρόσωπο μιας γυναίκας με αφορμή τις επεμβάσεις που έχει κάνει και να λέμε αγνώριστη αυτή, αγνώριστος ο άλλος. Η άλλη δηλαδή δεν είναι αγνώριστη. Ούτε ο Matt Damon γεννήθηκε Οδυσσέας, ούτε η Anne Hathaway γεννήθηκε Πινελόπη. Το τι ψάρια θα πιάσουν στην υπαρξιακή αγωνία του Οδυσσέα και στο βάρος που έχει να σηκώσει η άλλη ως Πινελόπη, θα έρθει η ώρα να το δούμε στην ταινία. Αν πάμε να τη δούμε. Όσο θα πας. Δεν θα είναι και η πρώτη μου επιλογή. Θα εξαρτηθεί από το τι θα πέσει εκείνες τις εβδομάδες. Και τι θα πείτε όλοι εσείς οι υπόλοιποι. Όσοι σπεύσετε θα στείλετε προφανώς τα καλά ή τα κακά χαμπέρια σε εμάς που είμαστε καχύποπτοι. Διότι και ο Νόλαν δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί σε αυτή τη ζωή. Για κάποιους από εμάς. Τέλος πάντων, είναι ωραίο το ότι εμπιστεύεται τη δύναμη της φύσης. Έχουμε δει και κάποιες εικόνες. Τέλος πάντων, έχει λίγο και μια κάπως θλιβερή ματιά με έτσι ναυάγια, άλογα που βυθίζονται στην άμμο. Και όπως λέει ο Νόλαν, το να γυρίσει στην Οδύσσια δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Προφανώς, ρε Νόλαν, λεβέντη μου. Δεν ξυπνάς μια μέρα και λες, α, τι ταινία να κάνω, δεν παίρνω, ας πούμε, την Οδύσσια. Έτσι, για αρχή. Ήταν, λέει, ένα κενό στην κινηματογραφική ιστορία που έπρεπε να καλυφθεί εξαιτίας των ανίκουστων μπαλαφαρών οι οποίες είχαν προηγηθεί και θα δούμε τώρα το τι ψάρια θα πιάσει. Ο Νόλαν έδωσε και μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, αλλά γενικώς ο τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί το αφήγημα γύρω από την ταινία είναι πραγματικά ένα πεδίο για να δει κανείς πώς διαμορφώνονται τα πολιτισμικά προϊόντα του καιρού μας. Οι φωτογραφίες μοιάζουν να είναι ρεθιστικές, να μην είμαι έτσι μόνο αφοριστική και καχύποπτη. Μοιάζει στα αλήθεια αυτή τη φορά η Οδύσσια να είναι κάτι διαφορετικό. Και ευτυχώς θα λέγαμε, ήταν η ώρα της, τώρα το πόσο σημαντική ταινία είναι, είπαμε, θα το δούμε, θα το δείτε και θα ενημερώσετε και εμάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Χθες είδα ένα ακόμη επεισόδιο για αυτή τη σειρά η οποία πραγματικά με έχει στείλει, το Huffman με την υπογραφή του Richard Gadd. Είναι ο βραβευμένος σεναριογράφος, ηθοποιός, εμπνευστής από το Ταρανδάκι, το οποίο πριν από το Baby Reindeer, το οποίο πριν από 2-3 χρόνια πραγματικά τα έσπασε, που ήταν κάτι το ασφυκτικό και μάλιστα ως ένα βαθμό. Ο ίδιος ο Γκάντ είχε πει πως η σειρά εκείνη μεταφέρει έτσι και την προσωπική του ιστορία, κάτι το οποίο του προκάλεσε έτσι και μια μεγάλη δικαστική διαμάχη με μια κυρία η οποία εμφανίστηκε και λέει εμένα τέλος πάντων παροδεί κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς και να μηνύσεις, κόντρα μηνύσεις, δεν θυμάμαι καν πως έλξε γιατί δεν έχει απολύτως καμία σημασία για όλους εμάς. Για εκείνον, ίσως και τους παραγωγούς του, να έχει μία, με την έννοια του ότι αν κάποια στιγμή χάσεις δικαστικά πρέπει να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Αλλά εμείς τότε είχαμε καθυλωθεί, διότι ήταν μια πολύ σοβαρή εξερεύνηση αυτού του πράγματος που λέγεται η ανθρώπινη κατάσταση, και όπως φαίνεται ο Richard Gadd δεν χαρίζει κάστανα. Πού να δείτε το τι κάνει ο άνθρωπος στο Huffman. Πραγματικά με έχει σοκάρει, είναι όχι τόσο γιατί δείχνει σκηνές βίας, εντάξει έχει ξύλο και διάφορα άλλα τέτοια και έχει και κάποιες σκηνές ερωτικές ελάχιστες όμως, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν λίγο ενοχλητικές, τέλος πάντων ελάχιστα, αλλά δεν είναι το ζήτημα η βία. Το ζήτημα είναι η βία η οποία προκύπτει μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Όπως εξάλλου και στο Ταρανδάκι, το ίδιο πράγμα ήταν. Αυτό δεν μπορείς να τακτοποιήσεις εύκολα μέσα σου, με αποτέλεσμα χθες κάποια στιγμή δηλαδή να θέλω έναν από τους χαρακτήρες της σειράς, της μητέρας ας πούμε, πραγματικά να την ταρακουνάω και να φωνάζω. Ακόμη η σειρά μεταδίδεται, έχουν μεταδοθεί, είναι μια παραγωγή του HBO, έχουν μεταδοθεί τα 3 πρώτα επεισόδια, θα ακολουθήσουν έτσι και κάποια ακόμη. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει προκληθεί σεισμός. Εδώ προκαλείται σεισμός με την κάθε βλακεία ας πούμε. Απορώ πως αυτή η σειρά δεν έχει ανοίξει μια συζήτηση, η οποία είναι και μάλιστα μια συζήτηση εντελώς άβολη, για το τι μπορεί να σημαίνει μια πολύ στενή σχέση της ζωής μας. Είναι πολύ δύσκολη συνθήκη και πάρα πολύ άβολη που βάζει ο Richard Gadd, ο οποίος όπως φαίνεται δεν μασάει τίποτα, και να δούμε τι θα κάνει, δηλαδή που θα το πάει και στο μέλλον. Και το άλλο που έχω να παρατηρήσω είναι, γιατί η σειρά παίζει σε 2 χρόνους, το σήμερα όπου ο Richard Gadd υποδίεται τον ένα χαρακτήρα που είναι ο κακός και ο Jamie Bailey υποδίεται τον Niall, ο οποίος δεν θα λέω καλός, κακός κλπ, θα λέω ο ευάλωτος και ο τσαμπουκάς ας πούμε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω και ένα τέτοιο λεξιλόγιο. Είναι εντάξει αυτό το λεξιλόγιο από εσένα Τάσο? Εντάξει ρε παιδιά, είναι λίγο μια σλάγκ το δρόμο, αλλά το λέμε, είναι ο τσαμπουκάς και είναι και ο ευάλωτος. Υπάρχουν 2 ηθοποιοί καταπληκτικοί, οι οποίοι τους παίζουν στη νεότητά τους, η οποία είναι τοποθετημένη στη δεκαετία του 80, έξοχη αναπαράσταση της εποχής. Ο Μίτσελ Ρόμπερσον που υποδίεται τον Άιλ, έχω πάθει την πλάκα μου με αυτόν τον ηθοποιό, και τον Στιουαρτ Κάμπελ που υποδίεται τον Τζαμπουκά Ρούμπερ. Η Νίβ Μακίντος παίζει μία μητέρα. Δεν έχω δει ποτέ ξανά μία μητέρα να προσεγγίζεται με τέτοιους όρους σε ένα τηλεοπτικό προϊόν. Ίσως στο σινεμά να υπήρξαν πιο τολμηρά πράγματα και από την Νίβ Μακίντος, τη Λόρι, τη μητέρα του ενός, να έχουμε δει δηλαδή μια γενναιότητα και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και αιρετικά πράγματα στην κινηματογραφική προσέγγιση αυτού του οποίου λέμε μητρότητα. Όμως ένα τηλεοπτικό προϊόν είναι ένα λίγο διαφορετικό πράγμα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Την υποδίεται καταπληκτικά η Σκοτσέζα ηθοποιός, είναι τοποθετημένη στη Σκωτία η όλη ιστορία. Εξάλλου ο Richard Gadd είναι Σκοτσέζος, ήταν εκείνα τα πρόσωπα, ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες του δρόμου που διεκδικούσαν την ορατότητα σε φεστιβάλ όπως το Fringe. Ήταν ένας αποτυχημένος κωμικός, ο οποίος κάποια στιγμή γνωρίζει την επιτυχία μέσα από την σκοτεινή ιστορία, τη δική του όπως ο ίδιος έλεγε και της καταδίωξής του από μία στόκερ,
όπου κάποια στιγμή αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι να μας πει μόνο για τον στόκερ και τι σημαίνει το πρόσωπο που καταδιώκει, αλλά πώς στέκεται ο καταδιωκόμενος απέναντι σε αυτόν που τον καταδιώκει, και αυτό είναι μια κρίσιμη αντιστροφή. Όχι, βλέπω ότι είναι και 27 και εγώ ακόμη μιλάω. Όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Ο Τάσος Τριανταφύλλου φρόντισε για τον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Μία εξομολόγηση διώξεων, συλλήψεων, φυλακίσεων και βασανιστήριων που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αντιστέκεσαι σήμερα. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά της ανασφάλειας, της κοινωνικής πιέσης και της αλλεπάλληλης κρίσης της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Το Goethe Institute Θεσσαλονίκη γενιάζει τη φετινή σειρά θερινών προβολών Goethe Open Air με την ταινία Φωσίλ του Χένινγκ Μπέκοφ στην αυλή του Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Μίχαελ, 62 ετών, ζει με τη σύζυγό του, Μύρη, 64, κοντά στο ερυχείο Λιγνίτιο που εργάζεται εδώ και 40 χρόνια. Όταν ένας συνάδελφός του βάζει τέλος στη ζωή του, ο Μίχαελ θεωρεί ότι η αιτία βρίσκεται στο επικείμενο κλείσιμο του εργοστασίου. Στη μικρή σκηνή έρχεται ο Κώστας Χατζής. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την χαρακτηριστική φωνή και τις διαχρονικές επιτυχίες του παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες και συγκίνηση σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου συνεχίζεται δυναμικά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με καλεσμένη τη Γαλλίδα Αλγερινής καταγωγής, δημοσιογράφο και συγγραφέα Λιλιά Σεν, που θα μιλήσει για το μυθιστόρημά της Πανόραμα. Εγγένεια στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για την έκθεση Ορντίνο της Επίμονης Τέχνης. Το project διερευνά τη στιγμή της αναμονής, της εσωτερικής έντασης και της μετάβασης προς τη δημιουργική αποκάλυψη, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε πεδίο συνάντησης της εικαστικής έκφρασης με τη θεατρική πράξη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Περνάνε ειδήσεις καταιγιστικά στο timeline σου, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση. Παίζουν τα site τη μια μετά την άλλη. Ειδήσεις που σε ζορίζουν, σε δυσκολεύουν. Σκάει και μια που σε κάνει και παγώνεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να ραγίσει η ψυχή. Δεν ξέρω αν θα είναι για πολύ ή για λίγο, όμως μπορεί να είναι μια στιγμή μέσα στη μέρα, μέσα στο μήνα, μέσα στη χρονιά, που αυτό που θα ακούσεις να είναι τόσο αδιαχείριστο. Να σταματήσει τα πάντα, το χρόνο κυρίως, να σε μουδιάσει ολόκληρο.

δέκα τέσσερα χρόνο. Σε λευκόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη.

ζημιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια. Την ασκήμια των γονιών τους θα πληρώσουνε σκληρά κάποια μέρα. Σαν χαμένα θα σταθούν

Και περνάνε οι ειδήσεις καταιγιστικά και σκάει ένα δευτερόλεπτο, μια εικόνα, ένα ζευγάρι ακουστικά στην άσφαλτο που έχει προσγειωθεί άδοξα εκεί, φτιαγμένο για να προσφέρει χαρά και μουσικές ονειρικές και ταξίδια. Και είναι αυτή η εικόνα που σημαδοδοτεί το τέλος ενός ταξιδιού. Και αρχίζει μετά ένας θρήνος. Βουβό στην αρχή, ηχηρός αργότερα και εξηγήσεις και προσπάθειες να πεις τι ακριβώς.

Σταματάει ο χρόνος και αρχίζεις να σκέφτεσαι και να εκφράζεσαι και να μοιράζεσαι λέξεις επιστολών που αφορούν μονάχα εκείνους στους οποίους απευθύνονταν, αλλά στην ευκολία του πράγματος και ίσως και σε ένα συναισθηματικό μεγάλο μπλέξιμο γίνονται viral, γίνονται κομμάτια λέξεων που αφορούν τους πάντες. Και αρχίζεις και ψάχνεις σε μια εσωτερική αναζήτηση το διατάφτα της υπόθεσης, το γιατί και το πού σε αφορά, τα δικά σου λάθη και τα σφάλματα που ποτέ δεν θες να κουμπάς.

Η λέξη lost στα αγγλικά νομίζω ότι κουβαλάει μεγαλύτερο βάρος ακόμα και από τη λέξη απώλεια στα ελληνικά, γιατί είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο απώλειας. Γίνεται ένα μαύρο πανί που ανεμίζει στον ορίζοντα.

Τι είναι στα αλήθεια δύο κορίτσια στα 17? Είναι ηλίανθοι, ολάνθιστοι. Από αυτούς που όταν ο ήλιος καίει το καταμεσήμερο, τα άνθη τους γέρνουν το κεφάλι ντροπαλά, φτιαγμένα από προσμονές και όνειρα. Είναι αυτά που κλείνονται μονάχα στα δωμάτια και ακούνε μουσικές στη τζίτα με τα γνωστά ακουστικά. Δεν τους αρέσει και πολύ να τους μιλούν για τα πρέπει, ούτε να τους παρακολουθούν με εφαρμογές τους αρέσει, ούτε τους αρέσει να ξέρουν όλοι το καλό τους εκτός από αυτές.

0: way.
1: Είναι 9:58, είναι ο 9:58, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο και κάπως χάθηκαν οι άλλες ειδήσεις από χτες και μια μονάχα είδηση είναι αυτή που εμφανίζεται μπροστά και δεν λέει να ξεφτύσει ή έστω να υποχωρήσει μπας και ανέβει τίποτα άλλο στην επιφάνεια. Γιατί καμιά φορά και τα βαρύδια στην επιφάνεια ανεβαίνουν, αυτές οι πέτρες στην τσέπη που μας κρατάνε χαμηλά στο βυθό, θα μας βγάλουν απάνω γιατί αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα, να σκεφτούμε λίγο πιο καθαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Ακούγεται η φωνή σου?
6: Ναι.
5: Στο Δήμο Θέρμης.
6: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
5: Ιδέες
6: που γίνονται πράξη.
5: Μιλάς.
6: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
5: Όχι αύριο.
6: Τώρα. Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
5: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
7: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
5: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
6: Μπες στο youthermi.gr.
5: Συμβούλιο Νέων.
6: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
7: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

10 και 10 πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου. Ο Μάης είναι ο ωραιότερος μήνας του χρόνου, διαχρονικά και πάντοτε. Καμιά φορά όμως ας έχει λιακάδα στον ουρανό, ας είναι ανέφελος ο νυχτερινός ουρανός, ας φαίνονται τα αστέρια μα βγεις λίγο πιο έξω από τα φώτα της πόλης, έρχεται ένα μαύρο σύννεφο και τα κάνει να μοιάζουν όλα σαν Νοέμβριος εκεί έξω.

10 και 4, μια Τετάρτη που μπορεί να μην μοιάζει Τετάρτη, αλλά πιο πολύ να μοιάζει με μια βαριά Παρασκευή του Πάσχα πριν την Ανάσταση, εκεί που η περισυλλογή μάλλον επικρατεί της ανοιξιάτικης αισιοδοξίας. Έχεις δεν έχεις παιδιά, μια τέτοια μέρα, μια τέτοια είδηση, μια τέτοια διαχείριση αποτελεί βάρος ασήκωτο, εκτός πια και αν δεν έχεις κανένας είδους ενσυναίσθηση.

Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

διαδικασία της σκέψης, σε βάζει στη διαδικασία της αναρώτησης, σε βάζει στη διαδικασία να μπεις λιγάκι αν μπορείς στα παπούτσια τους. Να σκεφτείς τις στιγμές που σηκώθηκαν από το τραπέζι νηστικά, γιατί δεν είναι πάντα το φαγητό η αιτία για να καθίσεις ένα τραπέζι. Τη στιγμή που σ' αγκάλιασαν, όταν σ' αγκάλιασαν και θέλησες αυτή την αγκαλιά να την κρατήσεις και το ρούχο να αλλάξεις. Τη στιγμή που όφιλες να κατέβεις ένα σκαλοπάτι και να μπεις για λίγο στη θωριά τους, να περπατήσεις την περπατησιά τους και να ζυγιάσεις το μέτρο τους. Μήπως και καταλάβεις.

Τα κορίτσια στα 17 είναι μικρές ζωγραφιές που ζωγράφισε με σπρέι κάποιος σε χαρτόνια από κούτες προϊόντων παρατημένος έξω από σούπερ μάρκετ. Αυτές που στηβάζονται στα πεζοδρόμια έτοιμες να μεταμορφωθούν σε ονειρικά ταμπλό βιβάν μικρών θλίψεων.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει η Ελλάδα είναι μια ιτημένη χώρα και είναι ιτημένη γιατί πλέον κανείς νοήμων πολίτης δεν έχει ελπίδα. Και ένας άλλος λέει που δεν έχει την, μάλλον την ευθυξία να βάλει το όνομά του, τουλάχιστον να ξέρουμε ποιος θα λέει. Έλεος πια με τον ακατάσχετο κενό περιεχομένου και ουσίας βερμπαλισμό σου σε τέτοιες στιγμές τα λόγια περιτεύουν. Ναι, βρε καλέ μου, αλλά δεν μας λες ποιος είσαι, να ξέρουμε γιατί μας αγαπάς τόσο πολύ. Ένα άλλο SMS, γιατί έχουν έρθει άπειρα μηνύματα, λέει πως όταν πυροβολούσαν το Γρηγορόπουλο στα 15 του, το 8, τι περιμέναμε το 26, να δεις τι σου έχω για μετά, είναι ο Γιώργος από το Επταπύργιο. Πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα και πάρα πολλές οι σκέψεις, πάνω κάτω στην ίδια λογική πλην ενός.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου και είναι ο 9.58, είναι ένα κλίμα το οποίο νομίζω η συνθήκη είναι που το ορίζει και το κάνει να είναι βαρύ και ζόρικο. Είναι ένα κλίμα στο οποίο μπαίνεις στη διαδικασία να βρεθείς πάνω κάτω στις ίδιες περπατησιές των δυο κοριτσιών ή των πολλών κοριτσιών, των δικών σου παιδιών ή των άλλων παιδιών, και κυρίως να σκεφτείς ότι βιώνουμε μια κατάσταση που στις χώρες της Απανατολής μπορεί να ήταν έτσι ακριβώς 20-30 χρόνια πίσω. Την πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Ασία στις αρχές της δεκαετίας του 90 και είδα τον κυρίαρχο ρόλο της τεχνολογίας στις ζωές των ανθρώπων και την αποξένωση, να σου πω την αλήθεια, τρόμαξα. Τώρα είναι εδώ. Να σου πω...

0: Κουβεντιάζουμε όντως μια μέρα ολόκληρη σχεδόν πια για την άπλα της ψυχής που δεν υπάρχει σε μια δυστοπική κανονικότητα, και δεν αφορά μόνο τα δύο κορίτσια η κουβέντα αυτή, αφορά όλους μας, όλους όσους έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση απώλειας της αίσθησης της πραγματικότητας, της αληθινής επικοινωνίας, του ξοδεμένου χρόνου, της διάσπασης προσοχής, της ψευδέστησης επικοινωνίας με στα παράθυρα τα οποία ανοιγοκλίνουν διαρκώς και τις ειδοποιήσεις που εναλλάσσονται.
1: In these shoes every step I take is laced with madness. They fill me with pain and confusion, with thoughts that are not my own. I have danced their dances. I see streets and buildings I know so well, although I have never been to these places. Together we raced with wild horses till they dropped. We have leapt from cliffs into the raging waters below, and together we tripped from a stage into the pit. I see me falling. I feel my fear. And yet I was never here. These shoes are all anger and passion. I am possessed, and I no longer have the strength to fight them.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Αναστασία Γρηγοριάδου σε λίγο στο μικρόφωνο το 958. Γιώργος Τούλας ήταν εδώ από τις 9.30. Κώστας Σταθάκης φρόντισε τον ήχο. Αύριο πάλι. Καλημέρα να έχετε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 13 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα 13 Μαΐου το 1883 γεννήθηκε ο διάσημος γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, πατέρας του Test Pap, Γεώργιος Παπανικολάου, που έσωσε τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών με τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Σαν σήμερα το 1767, ο Μότσαρτ σε ηλικία μόλις 11 ετών παρουσιάζει την πρώτη του όπερα με τίτλο «Απόλλων και Ιάκυνθος» στο Σάλτσμπουργκ. Το 1880 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ο Εμίλιος Ριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής εθνικής σχολής και αξιόλογος ποιητής. Για τους φίλους της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκη, καλό θα ήταν να γνωρίζουν πως ήταν ο ενορχιστρωτής του ύμνου της το 1926. Δύο χρόνια μετά έρχεται στη ζωή ο Ζορζ Μπρακ, Γάλλος ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης και σκηνογράφος από τις ηγεμονικές φυσιογνωμίες της εικαστικής δημιουργίας του 20ου αιώνα και ένας από τους θεμελιωτές του κινήματος του κυβισμού μαζί με τον Πάμπλο Πικάσο. Το 1939 γεννιάται ένας από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς του Χόλιγουτ, ο Χάρβι Καϊτέλ, ο ταξιτζής, Pulp Fiction, Θέλμα και Λουίζ, μαθήματα πιάνου, μερικές μόνο από τις ταινίες που πήρε μέρος. Το 1995 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Γενέθλια έχει σήμερα ο Στίβι Γουόντερ. Ήρθε στη ζωή το 1950. Σε ηλικία μόλις 11 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Motown, με την οποία συνεργάζεται ακόμη και σήμερα. Τυφλός σχεδόν από τη μέρα που γεννήθηκε, έχει βραβευθεί μόνο 25 φορές με το βραβείο Grammy, τα περισσότερα που έχουν δοθεί σε σόλο καλλιτέχνη, ενώ είναι κάτοχος βραβείου Oscar. Στις ΗΠΑ έχει ψηφιστεί ο 5ος σπουδαιότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Τζόνι Λόγκαν, κλείνει τα 71 έτη και είναι ο μοναδικός άντρας τραγουδιστής που έχει κερδίσει το θεσμό της Eurovision 2 φορές. Σαν σήμερα το 1961 φεύγει από τη ζωή ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός Γκάρι Κούπερ. Τα πιο εκφραστικά μάτια, όπως τον αποκαλούσαν, κατάφερε να κατακτήσει το Hollywood και να αφήσει το στίγμα του σε αυτό. Το 1970 το ντοκιμαντέρ Let It Be των Beatles έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Το φιλμ καταγράφει τις πρόβες και τις ηχογραφήσεις του 12ου και του τελευταίου άλμπουμ του συγκροτήματος με αποκορύφωμα την ιστορική τους εμφάνιση στην ταράτσα. Η ταινία χάρισε στους Beatles ένα Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Το 1996 οι Oasis πάνε το ρεκόρ εξάντλησης εισιτηρίων σε περιοδεία αφού 330.000 εισιτήρια πουλήθηκαν σε μόλις 9 ώρες. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής, καλημέρα, που σήμερα κανονικά έπρεπε να πω και θα πω bonjour σε κάθε περίπτωση. Η σημερινή καλεσμένη μας που είναι σήμερα στο στούντιο, με πολύ μεγάλη χαρά την έχουμε ήδη υποδεχθεί. Συνέντευξη λοιπόν στο στούντιο του 958 με τη συγγραφέα και δημοσιογράφο Λίλια Ασέν για το βιβλίο της «Πανόραμα», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πόλης» σε μετάφραση της Μαριάννας Μαντά. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Λίλια Ασέν είναι προσκεκλημένη στον κύκλο εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια κύκλου εκδηλώσεων της Άννας Κυριακίδου. Στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Μενέγο και έχω την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα το πρωί να την υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο του 958. Θέλω εξ αρχής να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάσο Κουίδου, υπεύθυνη τύπου και επικοινωνίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, πάντα κοντά μας στο Γαλλικό Ινστιτούτο και πάντα πολύτιμη η βοήθειά του. Η Βάσο Κουίδου θα κάνει σήμερα τη διερμηνία από τα γαλλικά και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Χαρά μας.
0: Γαλλίδα, αλγερινής καταγωγής, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Λίλια Ασέν, στο μυθιστόρημά της με τίτλο «Πανόραμα», μας δίνει μια παράξενα και επώδυνα οικία εικόνα από ένα μέλλον που μάλλον είναι ήδη εδώ. Το αφηγηματικό έβριμα της Ασέν, τοποθετημένο λίγες δεκαετίες από σήμερα, όχι πολύ μακριά, δεν είναι υπερβολή αλλά προβολή. Ένας κόσμος από γυαλί όπου οι ζωές είναι διάφανες, εκτεθειμένες και ορατές τους πάντες, δεν είναι ξένος, δεν είναι οργολικός, δεν είναι δυστοπία, είναι πραγματικότητα πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων και σήμερα κυρίως μέσα στα social media. Η ουτοπία γίνεται κόλαση. Όλα τηλεσόου και οι δίκες, απανωτά stories, σπίτια και συνοικίες σαν ζωολογικός κήπος, όλα είναι διάφανα, όλοι βλέπουν όλους. Κοινωνία που είναι μειονέκτημα τα υπερβολικά πολλά βιβλία, η φαντασία, η ποίηση, τα τέλεια φαινομενικά υπάκουα παιδιά με ηθική δισκαμψία και υποκρισία, παράνομα πάρτι όπου οι όχι τέλειοι έφηβοι μπορούν επιτέλους να παραβιάζουν τους κανόνες και να είναι ανυπάκουοι, πόσο εύκολα η διαφάνεια μετατρέπεται σε μηχανισμό ελέγχου, πόσο απέχει το προστατευτικό βλέμμα του γείτονα από την επιτήρηση και το χαφιεδισμό. Πώς μετατρέψαμε οικειοθελώς τις ζωές μας σε θέαμα, προϊόν και αστήριευτη πηγή κέρδους για τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ερωτήματα που αιωρούνται σε μια συζήτηση που έχει ανοίξει και μας αφορά όλους και το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι η αφορμή μας για τη σημερινή μας συνάντηση με την Λίλια Ασέν. Θα την καλημερίσω ευθύς αμέσως.
2: Bonjour, madame Ασέν.
0: Bonjour. Καλώς ήρθατε και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ.
2: Bienvenue, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici.
1: C'est tout le plaisir est pour moi.
2: Η χαρά είναι δική μου.
0: Είστε δημοσιογράφος, κάνετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, είστε συγγραφέας. Ποιο από τα δύο νιώθετε πως είστε περισσότερο? Ή ποιο είναι αυτό που θέλατε να είστε όταν ήσασταν παιδί ή έφηβοι?
2: Alors, vous êtes journaliste, vous animez une émission à la radio, mais vous êtes aussi écrivain. Lesquels de ces deux rôles avez-vous le sentiment d'être plus? Vraiment, et ou bien qu'est-ce que vous rêviez lorsque vous étiez enfant ou adolescente?
3: Bah, j'ai toujours rêvé d'écrire. Je pense que je suis romancière avant d'être journaliste, et de loin. Même si mon travail de journaliste sera toujours présent, parce que je suis curieuse du monde qui m'entoure.
2: Αυτό που πάντα ονειρευόμουν ήταν να γράφω. Νομίζω ότι υπήρξα συγγραφέας πριν γίνω δημοσιογράφος, παρότι η δουλειά μου ως δημοσιογράφου είναι πολύ σημαντική, γιατί πάντα έχω την περιέργεια να ζητώ τον κόσμο γύρω μου.
3: Depuis que je suis petite, je rêve d'écrire. Mais au début, je pensais pas qu'on pouvait en vivre. Et donc, le journalisme, c'était un bon moyen de vivre de ma plume pendant un temps. Ça m'a appris beaucoup et aujourd'hui encore, je continue, que ce soit à la radio ou parfois en presse écrite, à écrire comme journaliste. Mais c'est vrai que de plus en plus, la littérature prend une place que je n'avais pas anticipée. Et je sais

0: que l'année prochaine, par exemple, j'arrête mon émission de radio pour m'y consacrer.
1: Από μικρή ονειρευόμουν να γράφω, αλλά στην αρχή δεν πίστευα ότι μπορώ να ζήσω από αυτό, ότι μπορώ να ζήσω, να βγάλω τα προστοζήν από αυτό. Οπότε η δημοσιογραφία ήταν το μέσο για να ζήσω μέσα από από τη γραφή. Και ακόμα και σήμερα, είτε είναι στο ραδιόφωνο είτε είναι στο γραπτό τύπο, εξακολουθώ και το ασκώ. Ωστόσο η λογοτεχνία πήρε σιγά σιγά μεγαλύτερη διάσταση και ένας από τους λόγους που σταματάω στο τέλος του Ιουνίου την δημοσιογραφική μου εκπομπή στο ραδιόφωνο είναι για να αφοσιωθώ περισσότερο σε αυτήν.
2: Είμαστε δηλαδή στο τέλος αυτής της πορείας της δημοσιογραφικής.
1: Ναι, αλλά φάντο σε παρκόρα journalistique alors.
0: Oh, je ne sais pas si c'est la fin, mais j'ai souvent arrêté mon travail de journalisme quand je sortais un livre. Et je pense que je continuerai à faire les deux, mais en laissant peut-être de plus en plus de place à l'écriture. Enfin, dès que je pourrai me le permettre, peut-être qu'effectivement le journalisme sera définitivement derrière moi. Mais pour l'instant, c'est aussi ce qui me nourrit dans tous les sens du terme.
1: Δεν ξέρω αν είναι το τέλος ακριβώς της δημοσιογραφίας. Το έχω κάνει και στο παρελθόν όταν εκδίδω ένα βιβλίο να αφιερώνομαι πιο πολύ σε αυτό. Ίσως σιγά σιγά να αφιερωθώ περισσότερο στη γραφή. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα εκεί. Αλλά όταν φτάσω η λογοτεχνία να με θρέφει και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
2: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πω ένα σύντομο βιογραφικό της Λιλία Ασέν, Γαλλίδα συγγραφέας, αλγερινής καταγωγής, γεννήθηκε το 1991, σπούδασε φιλολογία και είναι απόφυτος στο Ινστιτούτ Φρανσέ Ντε Πρες, εργάζεται ως δημοσιογράφος στη δημόσια ραδιοφωνία, έχει δημοσιεύσει και άλλα βιβλία και μάλιστα εδώ να σας πω ότι από τις εκδόσεις πόλης έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα κυκλοφορήσει και ένα επόμενο δικό της βιβλίο με το τίτλο «Ζε», ανυπομονώ να το διαβάσω και εκείνο, και το «Πανόραμα», για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, τιμήθηκε με το βραβείο, δεν ξέρω αν θα το πω καλά, Βάσο Κουίδου, Ρενοντό, των μαθητών Λυκείου, και το βραβείο Φρανσουά Μοριάκ της Γαλλικής Ακαδημίας. Πώς γράφετε, γιατί γράφετε μάλλον, τι είναι για σας η λογοτεχνία ως συγγραφέα, αλλά και ως αναγνώστρια βιβλίων άλλων λογοτεχνών.
1: Comment écrivez-vous, pourquoi écrivez-vous, vraiment?
0: Ah, j'écris parce que je ne peux pas faire autrement, j'écris tout le temps, j'écris dans ma tête et j'écris même quand je n'écris pas. Toutes les situations de la vie, je crois que je les vois sous un prisme littéraire. Et depuis que je suis enfant, je vois des scènes, je vois des personnages, je ne sais pas comment c'est né, mais c'est là.
1: Γράφω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, γράφω ακόμα και όταν δεν γράφω, γράφω μέσα στο κεφάλι μου και νομίζω ότι όλα τα βλέπω με ένα πρίσμα λογοτεχνικό. Βλέπω εικόνες, βλέπω σκηνές, βλέπω προσωπικότητες και είναι κάτι που μου συμβαίνει από παιδί, δεν ξέρω πώς.
2: Πώς ξεκίνησε το πανόραμα, υπήρξε κάποια αφορμή, ίσως μια βασική σκέψη?
1: Comment vous avez commencé à écrire un panorama? Il y avait quelque chose qui l'a déclenché? Il y avait une idée essentielle de le départ?
0: Oui, je pense qu'il y a eu deux éléments. Les réseaux sociaux et tout ce que ça provoquait comme angoisse chez moi. Et puis la période du Covid aussi, où la question du débat entre liberté et sécurité s'est posée plus vivement.
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν δύο τα στοιχεία. Το ένα ήταν τα κοινωνικά δίκτυα και το άγχος που αυτά μου προξενούσανε. Και σε δεύτερο χρόνο η περίοδος του COVID, όταν τέθηκε πραγματικά σε μεγάλο βαθμό το δίλημα, η ερώτηση να δώσουμε περισσότερο από την ελευθερία μας για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια.
2: Άρα λοιπόν, Βάσο Κουίδου, λέω να πάμε σε εκείνη τη φράση που αποδίδεται στον Μπένιαμιν Φράγκλιν, και η οποία λέει πως αν οι άνθρωποι θυσιάσουν, θα το πω λίγο, εσύ θα το πεις ακόμα καλύτερα στα γαλλικά, αν οι άνθρωποι θυσιάσουν την ασφάλεια για την ελευθερία, δεν αξίζουν ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Alors je vais passer à une phrase qu'on donne à Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Et finit par perdre l'odeur.
0: Moi, je suis vraiment d'accord avec cette phrase. Moi, je mets la liberté au-dessus de tout. Et en France, je ne sais pas comment ça s'est passé ici pendant la période du Covid, mais c'est vrai qu'en France, moi, j'ai vu des personnes âgées qui ne voulaient plus sortir de chez elles parce que prendre un café dehors, en terrasse, c'était devenu dangereux. En fait, il y avait plein de choses qui étaient de bon sens. Et puis, à un moment, certaines limites qui étaient franchies aussi, le fait de ne pas pouvoir se balader sur la plage avec son chien. Enfin, il y a eu vraiment des conséquences parfois un peu absurdes. En Suède, pour vérifier que les gens étaient bien chez eux, on leur a demandé de brancher leur webcam pour s'assurer qu'ils étaient bien là. Voilà, il y a eu vraiment ce moment où j'ai compris que la liberté était... pouvait être en danger très rapidement.
1: Συμφωνώ με τη φράση. Θεωρώ ότι η ελευθερία είναι πάνω από όλα. Δεν ξέρω πώς περάσατε στην Ελλάδα την περίοδο του COVID, αλλά στη Γαλλία κάποια στιγμή οι άνθρωποι, ειδικά τις μεγαλύτερες ηλικίες, δεν τολμούσαν καν να βγουν έξω, να πιούν έναν καφέ σε ανοιχτό χώρο, γιατί θεωρούσαν ότι κινδυνεύουν. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή... έγιναν και σωστά πράγματα, αλλά περάσαμε και τα όρια. Ήταν, ας πούμε, παράλογο να μην μπορείς να βγεις με το σκύλο σου να κάνεις μια βόλτα στην παραλία. Οπότε είδαμε συνέπειες αρκετά παράλογες. Στη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, ζητήσαν τους ανθρώπους να ενεργοποιήσουν τις κάμερες για να βεβαιωθούν ότι οι άνθρωποι είναι καλά. Οπότε η ελευθερία είναι πολύ σημαντικό πράγμα για μένα.
2: Το πανόραμα δεν περιγράφει μια μελλοντική δυστοπία, αλλά μάλλον κάτι που είναι ήδη εδώ. Μία φράση λέει «Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις». Αυτό συμβαίνει στην κοινωνία του βιβλίου.
1: Panorama ne décrit pas une dystopie future, mais quelque chose qui est déjà là aujourd'hui. On a une phrase en grec que le chemin vers l'enfer est fait par de bonnes intentions. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans Panorama?
0: Ouais, c'est tout à fait ça, vous avez tout compris.
1: Ακριβώς, τα καταλάβατε όλα.
0: En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que on pouvait créer une société dans laquelle tout le monde librement pouvait renoncer à sa liberté. Et ce paradoxe entre justement l'idée qu'on se fait de Big Brother dans les dystopies, de ce personnage qui contrôle tout, qui surveille tout le monde. Aujourd'hui, au XXIe siècle, pour moi, ce n'était pas forcément la menace. Aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est nos comportements individuels et la manière dont chacun peut devenir son propre agent de surveillance, comment on en vient à surveiller nos voisins, nos amis, et comment on en vient à se surveiller nous-mêmes, grâce à nos téléphones portables notamment.
1: Τα καταλάβατε όλα λοιπόν. Ήθελα να δείξω ότι έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία στην οποία όλοι οικειοθελώς παραχωρούμε κάτι από την ελευθερία μας. Παλαιότερα νομίζαμε ότι η δυστοπία είναι κάτι που θα υπάρχει κάποιος που θα μας ελέγχει όλους, μια προσωπικότητα που θα ελέγχει. Νομίζω ότι η απειλή τώρα δεν είναι τόσο αυτό, όσο το ότι ο καθένας από εμάς γίνεται ο ελεγκτής του εαυτού του και ο ελεγκτής των υπολείπων, των γειτόνων του, των φίλων του.
0: Donc effectivement, c'est pas une dystopie, c'est vraiment une anticipation. Pour moi, tout est déjà là. Tous les germes de cette société sont déjà là.
1: Οπότε δεν ξέρω αν θα το λέγαμε δυστοπία, αλλά είμαστε στα πρόθυρα, στην αναμονή αυτού του πράγματος. Νομίζω ότι είμαστε ήδη εκεί.
2: Το οποίο είναι σε μεγάλη εξέλιξη, δηλαδή ήδη έχουμε ένα σωρό εφαρμογές στα κινητά μας που εμείς έχουμε επιτρέψει, εμείς τις έχουμε εγκαταστήσει και δίνουν πολλές πληροφορίες για μας. Οι άνθρωποι σήμερα στη τεχνητή νοημοσύνη μιλάνε κάθε μέρα μαζί της με το AI και φωτογραφίζουν κάθε γωνία του σπιτιού τους και το ανεβάζουν εκεί.
1: Évidemment, on voit l'évolution de cette chose. On le fait pratiquement tous avec les applis sur nos portables. Nous-mêmes, ou avec l'IA, il y a des gens qui parlent tous les jours à l'IA et discutent avec l'IA.
0: Oui, on donne toutes nos informations de manière très libre. Moi, quand je vais dans des lycées, on me répond parfois, les jeunes me répondent, oui, mais de toute façon, je n'ai rien à cacher. Et je me dis, bon ben, partant de là, effectivement, pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas imaginer c'est comme ça qu'est né le roman aussi, c'est que j'ai voulu donner une matérialité à ce sentiment et me dire, bah, dans ce cas-là, on pourrait construire des maisons de verre, vivre comme ça, pour la sécurité de tous, voilà, avec des techniques pour la vie intime et pour les toilettes, etc. Mais après tout, est-ce que ce serait pas recevable?
1: Αυτό λοιπόν μου κάνει εντύπωση, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όταν πηγαίνω για παράδειγμα σε ηλίκια και βλέπω τους νέους, η αντίδραση των παιδιών είναι δεν έχω κάτι να κρύψω, γιατί να κρύψω κάτι. Επομένως η σκέψη μου ήταν και γιατί να μην πάμε και λίγο παραπέρα, γιατί να μην υλοποιήσουμε με έναν τρόπο όλο αυτό που συμβαίνει, να φτιάξουμε γυάλινα σπίτια για την ασφάλεια όλων μας, δημιουργώντας, ανακαλύπτοντας κάποιες τεχνικές για να διαφυλάξουμε την πολύ προσωπική μας ζωή, την ώρα που πηγαίνουμε ας πούμε, στην τουαλέτα ή κάνουμε μπάνιο και να περάσουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Et en fait, je me suis rendu compte que ces maisons de verre existaient. Pendant l'écriture du livre, j'ai allumé la radio un jour en France, un matin, et j'ai entendu un prêtre français qui est aux Philippines, avait créé un orphelinat tout vitré, complètement vitré, pour que les enfants se sentent en sécurité, et puis lui pour se prémunir de toute accusation de pédophilie. Et je me suis dit, bah, en fait, on y est déjà, c'est-à-dire au nom de la sécurité aujourd'hui des enfants, et puis la sécurité de certains hommes, on en vient à construire ce type de maison. Moi, je pensais que j'avais imaginé. Et en fait, il y a déjà des cas comme ça.
1: Αυτό το γυάλινο σπίτι που περιγράφω στο βιβλίο, ανακάλυψα ότι είναι κάτι που υπάρχει ήδη. Γράφοντας το βιβλίο, άκουσα μια μέρα στο ραδιόφωνο στη Γαλλία ότι ένας Γάλλος ιερέας στις Φιλιππίνες κατασκεύασε ένα ορφανοτροφείο γυάλινο, αφενός για να διασφαλιστεί, να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα είναι ασφαλή και ο ίδιος να αποφύγει ενδεχόμενες κατηγορίες για παιδοφιλία ή οτιδήποτε. Οπότε ήδη στο όνομα της όποιας ασφάλειας των παιδιών ή συγκεκριμένων ανθρώπων έχουμε ήδη τέτοιου είδους περιπτώσεις.
2: Και βέβαια στο μυαλό κάποιων ανθρώπων αυτό μοιάζει με παράδεισος που μετά γίνεται κόλαση, δυστυχώς.
1: Et bien sûr, dans les esprits de certains gens, ça apparaît comme un paradis, mais qui devient un enfer par la suite.
0: Oui, parce que qu'est-ce que ça dit de la confiance qu'on place les uns dans les autres? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce mot de confiance, il est complètement... c'est un mot en voie de disparition. On n'a plus envie de l'utiliser. Le problème, c'est qu'à force de plus vouloir faire confiance, on en perd confiance aussi dans nos institutions, dans la classe politique. En fait, les conséquences pour le lien social, elles sont terribles et on dégrade tous les jours ce lien-là avec cette méfiance comme ça généralisée. Et le fait de devoir tout surveiller, tout vérifier. On prend une nounou quand on est parent, on a envie de mettre une caméra. Aujourd'hui, on se pose la question, en France, il y a eu beaucoup de problèmes dans les écoles maternelles, pareil, d'une surveillance. Enfin, qu'est-ce que ça dit aussi de nos sociétés?
1: Το ζήτημα για μένα είναι η εμπιστοσύνη. Είναι μια λέξη που τη χάνουμε σιγά σιγά. Δεν θέλουμε να την χρησιμοποιούμε πλέον τόσο πολύ. Και σιγά σιγά χάνουμε την εμπιστοσύνη και στους θεσμούς που υπάρχουν, στις πολιτικές δυνάμεις. Χαλάει αυτή η σχέση γιατί θέλουμε όλα να τα επιβεβαιώνουμε, όλα να τα... Να βλέπουμε από πίσω, να είμαστε σίγουροι ότι είναι έτσι τα πράγματα. Παίρνουμε κάποια γυναίκα για να προσέχει τα παιδιά μας και της βάζουμε μια κάμερα γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Στα νηπιαγωγεία επίσης είμαστε σε μια διαδικασία να βάλουμε κάμερες για να είμαστε σίγουροι ότι όλα γίνονται όπως πρέπει. Άρα το ζήτημα είναι η εμπιστοσύνη.
2: Και βέβαια πάντα το επιχείρημα της εξουσίας απέναντι σε αυτό είναι «Δεν έχετε κάτι να κρύψετε».
1: Et souvent l'argument du pouvoir, c'est que vous n'avez rien à cacher, alors pourquoi pas?
0: Le problème, c'est que plus on donne comme ça d'outils de surveillance, de vérification, plus les gens sont angoissés. En fait, ça ne fonctionne pas du tout. Si à force de mettre des caméras partout, à force d'avoir des renseignements sur tout le monde, on allait mieux, ça se saurait. En réalité, on voit que les gens ont de moins en moins confiance en leurs institutions, ils ont de moins en moins confiance les uns dans les autres, et donc ça ne fonctionne pas comme ça.
1: Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που ζητάμε μια επιβεβαίωση, που δίνουμε αυτή την αίσθηση, οι άνθρωποι τελικά αγχώνονται περισσότερο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν βάλουμε μια κάμερα και δεν έχουμε εμπιστοσύνη, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον άλλον, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν.
2: Στο βιβλίο, κάτι που φαίνεται πάρα πολύ έντονα είναι ότι με τη διαφάνεια και τις ανοιχτές κάμερες συνεχώς, αυτό που υποτίθεται μας προστατεύουν, κρύβονται κοινωνίες που είναι όλο και πιο κλειστές. Άνθρωποι που υποδίονται τους τέλειους και ευτυχισμένους, αλλά είναι κλεισμένοι όλο και πιο πολύ στον εαυτό τους και ίσως κρύβουν και πιο πολλά μυστικά.
1: Ce qu'on voit, c'est que malgré la transparence qu'on a avec les caméras, etc., et finalement, ce qu'on voit, c'est que les gens deviennent de plus en plus clos. Ils ne sont pas ouverts, finalement.
0: Non, hier, on s'est promené avec... avec une jeune femme qui travaille avec moi aux éditions Gallimard, à Thessalonique. Et il y avait un petit muret sur lequel étaient assis six jeunes hommes sur leur téléphone portable, qui ne se regardaient pas et qui ne discutaient pas et qui étaient sur leur téléphone. Et cette image, oui, moi, cette image, elle me choque et puis elle me questionne.
1: Χθες σε μια βόλτα που κάνουμε με την φίλη από τις εκδόσεις Γκαλιμάρ που βρίσκεται μαζί μου στη Θεσσαλονίκη, περπατούσαμε και κάποια στιγμή σε ένα πεζούλι είδαμε έξι νεαρούς, οι οποίοι ήταν στα τηλέφωνά τους, δεν κοιτιόντουσαν, δεν συζητούσαν μεταξύ τους, και αυτό για μένα είναι μια εικόνα που με σοκάρει.
2: Αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας πριν από λίγο, μιλάμε στο στούντιο του 958 με τη Λιλία Ασέν για το μυθιστόρημά της «Πανόραμα». Σήμερα το απόγευμα η Λιλία Ασέν είναι προσκεκλημένη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, των εξαιρετικά πετυχημένων εκδηλώσεων του Μεγάρου. Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια του κύκλου των εκδηλώσεων αυτών της Άννας Κυριακίδου. Στις 7 λοιπόν το απόγευμα θα είναι εκεί η Λιλία Ασέν. Και εμείς μιλάμε για το βιβλίο της σήμερα, κυρίως γι' αυτό, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βάσο Κουίδου που είναι κοντά μας, υπεύθυνη επικοινωνίας και τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που κάνει τη διερμηνία από τα γαλλικά. Λίγη μουσική ανάμεσά μας και επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο στούντιο του 958 και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Το βιβλίο της Λιλιάς, αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε μέχρι σήμερα το απόγευμα σε 7 που θα μιλήσει με τον Παναγιώτη Μενέγο, το δημοσιογράφο στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά αξίζει τον κόπο να είστε εκεί και αμέσως μετά να διαβάσετε και το βιβλίο αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Λοιπόν, η Βάσο Κουίδου είναι κοντά μας εδώ για τη διερμηνία. Δεν θα κάνω spoiler. Η Βάσο διαβάζει το βιβλίο τώρα και δεν το έχει τελειώσει όλο, οπότε δεν θα κάνω spoiler. Δεν θα κάνω φυσικά
1: ευχαριστώ.
0: Για εσάς που ακούτε. Αλλά υπάρχει ένα σημείο του βιβλίου που ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε. Υπάρχει αυτός ο κόσμος με τα διάφανα σπίτια που είναι πραγματικά σαν ζωολογικός κήπος. Όλοι βλέπουν όλους, όλοι παρακολουθούν όλους. Και υπάρχει δίπλα ένας άλλος κόσμος με κανονικά σπίτια, πιο φτωχά, με πιο υποβαθμισμένη αυτή η συνοικία. Και εκεί υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν βιβλιοθήκες που είναι ξεχασμένα στο διάφανο κόσμο. Αυτό είναι μια σκηνή που τη θυμάμαι και μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
2: Il y a un moment dans votre livre où, à côté du monde du quartier, avec les maisons vitrées, où tout le monde suit tout le monde et on voit tout, il y a un autre monde, un autre quartier qui est un peu plus défavorisé, mais où on trouve toujours des livres. On trouve toujours les livres qui sont oubliés dans le monde vitré, mais on les trouve là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée.
3: Oui, je voulais vraiment que ce soit créer un monde découpé en communautés. Un peu comme sur les réseaux sociaux, où finalement, le contenu qui nous arrive, c'est du contenu qui a été ciblé pour nous, où on est toujours appelé à voir le contenu qui nous intéresse au moment où on y pense quasiment. Enfin, c'est vraiment, tout est pensé pour nous de toute façon. Et dans ces différences de quartier, il y a à la fois des différences de classe, mais aussi cette question de la liberté. Effectivement, les gens qui ont choisi de vivre dans des maisons vitrées, c'est leur choix. Cependant, quand on décide de ne pas y vivre, c'est le principe de la responsabilité individuelle qui s'applique. Et dans ce cas-là, on n'a plus droit à certains services publics, les médecins, la police. Tout ça devient payant et quasiment inaccessible. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on a pu entendre dans des périodes de crise, de dire de toute façon, si vous n'appliquez pas certaines règles, il faudrait que vous soyez pénalisés. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup frappé, la manière dont la société peut se fragmenter.
2: Αυτό που ήθελα να δείξω στο βιβλίο είναι ένας κόσμος χωρισμένος σε κοινότητες, περίπου όπως το βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα, που έχουμε, ας πούμε, βλέπουμε ένα περιεχόμενο το οποίο έχει φτιαχτεί μόνο για μας, περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς και που εμφανίζουν τα κοινωνικά δίκτυα τη στιγμή που το σκεφτόμαστε. Στο βιβλίο αυτές οι κοινότητες έχουν διαφορά τάξεων. Βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ των τάξεων. Βλέπουμε ένα διαφορετικό βαθμό ελευθερίας, γιατί οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να ζουν στα γυάλινα σπίτια είναι επιλογή τους. Το έχουν κάνει πολύ συνειδητά και το επιλέγουν. Αυτοί που δεν έχουν επιλέξει να ζουν στα γυάλινα σπίτια όμως, ξαφνικά χάνουν και ένα κομμάτι δικαιωμάτων. Δεν έχουν, ας πούμε, εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς, δεν έχουν αστυνομία, όλα γίνονται πλέον με μεγάλο κόστος. Και δεν έχουν πρόσβαση. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε ήδη δει να εφαρμόζεται, με την έννοια ότι ή ακολουθείς τους κανόνες και άρα απολαμβάνεις αυτά που
0: πλεονεκτήματα,
2: ή αλλιώς έχεις ένα είδος τιμωρία επειδή δεν ακολούθησες τους κανόνες.
0: Ευτυχώς οι έφηβοι όμως πάντα ανακαλύπτουν πώς μπορούν μερικές φορές να είναι πιο αυθόρμητοι και να ζουν πιο κανονική ζωή.
2: Heureusement, les jeunes adolescents trouvent souvent des solutions et ils arrivent à vivre plus libre.
3: Oui, peut-être, je ne sais pas. Je crois que le fait d'être né aussi avec ces réseaux, ça peut être aussi très enfermant. On peut avoir l'illusion de la liberté. Moi, je vois aussi effectivement qu'il y a des mouvements chez les adolescents de retour un peu en arrière, de déconnexion. Donc je pense qu'on va en revenir de tout ça. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'adolescents qui souffrent beaucoup des injonctions des réseaux sociaux, des corps adolescents qui sont présentés aux jeunes filles, de la pression pour les garçons aussi à espèce de quête de virilité toujours plus grande. Moi, je vois beaucoup de pression chez eux, mais cette pression est tellement insupportable, et quand je les rencontre, ils me le disent, que je crois vraiment en un retour possible.
2: Ίσως δεν ξέρω, γιατί αυτή η γενιά έχει γεννηθεί με τα κοινωνικά δίκτυα, τα βρήκε. Mm. Οπότε πολλά παιδιά έχουν αυτή την επίφαση ελευθερίας. Αυτό που βλέπω όταν συζητώ μαζί τους είναι ίσως κάποια τάση να επιστρέψουν προς τα πίσω, να αποσυνδεθούν πολλές φορές. Γιατί στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα οι νέοι άνθρωποι υποφέρουν. Βλέπουμε την πίεση που δέχονται τα νεαρά κορίτσια σε σχέση με το κορμί τους. Τα αγόρια από την άλλη πλευρά να είναι πιο σκληρά, πιο...
0: Να μπαίνουν σε ρόλους πιο σκληρούς, ναι, γιατί αυτό επιτάσσει η εποχή.
2: Οπότε η πίεση είναι ανυπόφορη. Πιθανόν να επιστρέψουμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω.
0: Ναι, ήμουν πιο αισιόδοξη από όσο έπρεπε εγώ, αλλά σίγουρα στο βιβλίο τα πιο τραγικά πρόσωπα είναι τα νέα παιδιά, οι έφηβοι.
2: Peut-être que j'étais plus optimiste, mais c'est vrai que dans votre livre, les personnages qui sont plus tragiques sont les jeunes.
3: Oui, parce qu'ils sont nés sans aucune échappatoire, sans connaître le monde sans surveillance. Alors moi, c'est vrai que c'est un peu extrême parce que c'est un monde de transparence où finalement seule l'image compte. Mais c'est vrai que voilà, que moi j'ai des préoccupations concernant la lecture, par exemple, qui est quand même la possibilité d'avoir un monde en dehors de l'image, d'avoir une vie intérieure riche. Et c'est souvent d'ailleurs ce que je leur dis, c'est que s'il y a bien un endroit à cultiver aujourd'hui, c'est ça, c'est cet endroit intérieur, parce que c'est ce qui ne se voit pas, et c'est donc aussi ce qu'on ne peut pas vous prendre.
2: Ναι, γιατί γεννήθηκαν χωρίς να ξέρουν πώς είναι η ζωή χωρίς αυτό, και χωρίς να έχουν και διαφυγή. Και συχνά αυτό που σκέφτομαι και με ανησυχεί περισσότερο είναι το πώς χάνεται η ανάγνωση. Και όταν μιλάω μαζί τους, αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος έξω από την εικόνα, πέρα από την εικόνα, ένας κόσμος ο οποίος είναι πολύ πλούσιος και είναι ένα σημείο, ένα μέρος πολύ εσωτερικό, όπου ο καθένας μπορεί να φανταστεί τα πράγματα μόνος του.
0: Πολύ σημαντική αναφορά. Η ίδια μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με πλούσιο σε κουλτούρα. Είναι αλγερινής καταγωγής, μεγάλωσε στη Γαλλία. Καταλαβαίνω ότι από παιδί διάβαζε, φαίνεται αυτό και στο βιβλίο της πολύ. Μεγάλωσε όμως και σε μια κουλτούρα έτσι πλούσια γύρω της και λόγω της καταγωγής της.
2: Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes grandi dans un environnement où était riche au niveau de culture? Vous êtes française, d'origine algérienne. On comprend bien à travers votre livre que vous avez toujours lu. Et est-ce que c'était un environnement riche au niveau de la riche culturellement?
3: Pas depuis que j'étais toute petite, en fait. Mes parents viennent de milieux de classe moyenne, voire encore un peu plus en dessous. Et donc, ils n'ont pas forcément eu l'accès aux livres dont j'ai bénéficié moi. Je me souviens que quand j'étais petite, on n'avait pas beaucoup de livres à la maison, pour le coup. Mais en grandissant, ma mère avait conscience... quand même. Donc elle avait ses livres d'école, elle a quand même passé un bac littéraire à l'époque, donc elle aimait lire, c'est juste qu'elle n'avait pas bénéficié de cette culture dont j'ai bénéficié moi. Et pour ça, c'est vrai qu'elle prenait le temps de m'accompagner tous les mercredis à la bibliothèque pour que je lise. Et elle me répétait qu'il fallait lire, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et c'est avec le temps que j'ai compris que c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Et j'ai vu mes parents évoluer dans leur lecture, lire des choses de plus en plus complexes. Mais ça a été un peu conjoint aussi à une forme d'évolution, d'ascension sociale qu'ils ont eue. Et c'est pour ça que je suis quand même assez consciente aussi des facteurs sociaux qui sont liés à la lecture.
2: Δεν θα έλεγα ότι είχα αυτή την πρόσβαση από τότε που ήμουν πολύ μικρή. Προέρχομαι από μια οικογένεια μεσαίας τάξης, ίσως και λίγο πιο κάτω. Και οι γονείς μου δεν είχαν τότε την πρόσβαση σε βιβλία όπως την είχα εγώ αργότερα. Δεν θυμάμαι να έχουμε πολλά βιβλία στο σπίτι μας. Αυτό όμως που είχε σημασία είναι ότι η μητέρα μου, παρότι η ίδια δεν είχε ιδιαίτερη πρόσβαση, είχε περάσει έστω ένα μπακ λογοτεχνίας, είναι το αντίστοιχο απολυτήριο του Λυκείου για μας, δεν είχε την ίδια πρόσβαση. Αυτό όμως που έκανε είναι ότι κάθε Τετάρτη με συνόδευε στη βιβλιοθήκη όπου μπορούσα εγώ να διαβάσω βιβλία και επέμενε και έλεγε πρέπει να διαβάζεις. Εκείνη την εποχή δεν καταλάβαινα τι εννοούσε, αργότερα κατάλαβα ότι ήταν το πιο ωραίο δώρο που μου έχει κάνει. Αυτό που συνέβη όμως είναι ότι εξελίχθηκαν και οι ίδιοι ως αναγνώστες, δηλαδή στην πορεία άρχισαν να διαβάζουν πιο περίπλοκα αναγνώσματα και είχαν και μία, το οποίο συνοδεύτηκε από μία άνοδο, αν θέλετε, και κοινωνικά. Mm. Δηλαδή, ανεβάζοντας το βιωτικό τους επίπεδο, άρχισαν να διαβάζουν και περισσότερο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm. Κουβαλούσαν καθόλου στοιχεία από την αλγερινή κουλτούρα?
2: Est-ce qu'ils ont gardé ou amené des traits de leur origine algérienne, la musique ou la langue?
3: Eh ben non, justement. Et c'est ce qui est le cas dans beaucoup de familles d'origine immigrée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tout cas en France, c'est souvent le cas. Moi, je n'ai pas appris l'arabe, mais parce que mes parents sont nés en France et que mon père le parle, mais ma mère parlait très mal déjà. Enfin, en tout cas, on se moquait beaucoup d'elle quand elle parlait l'arabe. Et donc, c'est une culture qui était déjà... et c'est toute la difficulté qu'ont souvent les populations immigrées aussi, d'être entre deux cultures, de pas savoir, de pas être encore assez au fait de la culture dans laquelle ils arrivent, et d'avoir déjà un peu perdu la culture de leurs origines. Et c'est vrai que voilà, ma mère, elle c'était vraiment la culture française, parce qu'elle est née en France, parce qu'elle a toujours vécu en France. Et donc c'est ça qu'elle a essayé de me transmettre, mais sans l'ancienneté des vieilles familles françaises qui, elles, avaient à transmettre effectivement des vieux livres et une culture beaucoup plus ancienne. Donc il y a des choses qu'on a apprises, nous, en tant qu'enfants, avec eux et en même temps qu'eux.
0: Ηρωίδα μου, Βάσο Κουίδου. Γιατί όταν αρχίζουν και μιλάνε τόσο γοητευτικά οι Γάλλοι και γρήγορα, εγώ τα έχει καταλάβει όλα η Βάσο, αλλά πρέπει να μας τα πει και εμάς.
2: Λοιπόν, όχι, δεν μιλούσαμε, δεν είχαμε στοιχεία από την χώρα καταγωγής και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στις οικογένειες μεταναστών, τουλάχιστον στη Γαλλία, δεν ξέρω πώς είναι στην Ελλάδα. Οι γονείς μου γεννήθηκαν στη Γαλλία. Εγώ δεν έμαθα ποτέ αραβικά, ο πατέρας μου μιλούσε, η μητέρα μου πάλι καθόλου και συχνά την κοροϊδεύαμε κιόλας για την προφορά της στα αραβικά. Γεννήθηκαν στη Γαλλία, επομένως βρίσκονταν ανάμεσα σε δύο κουλτούρες και είναι κάτι που συμβαίνει αυτό. Οι άνθρωποι να προέρχονται από μια κουλτούρα, να προσπαθούν να ενταχθούν σε μια άλλη και να βρίσκονται στην ουσία στη μέση. Γιατί έχουν ήδη χάσει την προηγούμενη, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα στην επόμενη. Η μητέρα μου, λοιπόν, όντας γεννημένη, όπως είπαμε, στη Γαλλία, προσπάθησε να μου περάσει όλη αυτή τη γαλλική κουλτούρα, χωρίς όμως να την έχει ακόμα στέρεα, όπως οι παλιές γαλλικές οικογένειες που μπορεί να είχαν τα παλιά βιβλία της γαλλικής λογοτεχνίας. Με αποτέλεσμα να μάθουμε μαζί και εγώ και αυτή την γαλλική κουλτούρα.
0: Και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, σε οικογένειες μεταναστών.
2: Αν κάνει να σε φαινομένα ο φαμίλια.
0: Και πολλές φορές τα παιδιά βοηθούν τους γονείς.
2: Souvent les enfants aident le parent à apprendre.
0: Βάσο, διαβάζουμε και δυο το βιβλίο και νομίζω πως πρέπει να έχει κάνει εντύπωση και στις δυο μας ότι τα πολλά κεφάλαια του μυθιστορήματος είναι όλα σύντομα, είναι μικρά. Ήταν μια επιλογή αυτή από την αρχή, σαν σκηνές είναι. Από την αρχή ή προέκυψε κατά τη διάρκεια της συγγραφής?
2: Alors, nous lisons votre livre et on s'aperçoit qu'il y a de nombreux chapitres, mais qu'ils sont très très courts. Presque comme des séquences ou des scènes. C'est un choix de le départ ou c'était quelque chose qui s'était imposé au fil de l'écriture?
3: Oui, c'est intéressant comme question. C'est venu assez naturellement, je crois. Mais c'est un livre qui est très visuel. Donc effectivement, je pense que chaque chapitre correspond à une scène et j'avais besoin comme ça que ça aille vite avec des ellipses sans tout raconter à chaque fois.
2: Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Ήταν κάτι που μου ήρθε πολύ φυσικά. Είναι ένα βιβλίο που είναι πολύ οπτικό, υπάρχει πολλή εικόνα μέσα. Οπότε κάθε κεφάλαιο είναι μια σκηνή. Και ήθελα να υπάρχει μια έλλειψη, να μην περιγράφω τα πάντα στο κάθε κεφάλαιο.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Φαντάζομαι ότι το έχουν ζητήσει για να γυριστεί. Στην οθόνη, στην τηλεόραση, στο σινεμά, δεν ξέρω.
2: Je suis presque sûr qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà demandé de le faire au cinéma, un film.
3: Oui, oui, ce sera probablement pour une série. Je peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est en cours, mais oui, oui, il y a une adaptation en cours, oui.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήδη, δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά ήδη είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων για να γίνει μια προσαρμογή για μια σειρά.
0: Ω, υπέροχα, υπέροχα, με το καλό. Είναι υπέροχος χαρακτήρας η Ελέν, η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, αλλά εγώ αγάπησα πάρα πολύ τη Ζωέλ. Η δική της αγαπημένη ηρωίδα, η ήρωας ποιος είναι?
2: On a beaucoup apprécié Hélène, l'héroïne de votre livre, mais moi personnellement j'ai adoré Joël. Quel est votre héros ou héroïne préférée dans votre livre?
0: Oh, Miguel, épices.
3: Miguel. Ah oui, bah, Miguel. je crois que je suis quand même proche d'Hélène, c'est ma narratrice. Elle est policière, elle a plein de défauts. Au début, elle y croit à ce monde de la transparence, et puis petit à petit, elle découvre ce qui se cache derrière. Et c'est vrai que j'ai aussi une affection particulière pour Miguel parce que c'est la figure du poète et c'est aussi le résistant, celui qui résiste à tout ça. Et j'aime bien les personnages de résistants.
2: Προφανώς είμαι πολύ κοντά στην Ελέν γιατί είναι αυτή η αφηγήτρια του βιβλίου, είναι αστυνομικός, έχει διάφορα μειονεκτήματα, στην αρχή είναι υπέρ αυτής της διαφάνειας και σιγά σιγά ανακαλύπτει τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό, αλλά βέβαια αγαπώ πολύ και τον Μιγγέλ που είναι ο ποιητής και ο επαναστάτης και αγαπώ πολύ τους επαναστάτες
0: και
2: τους αντιστασιακούς.
0: Έτσι. Και είναι φοβερά έντιμος μέχρι το τέλος, υπερασπίζεται πάντα τους αδύναμους, είναι πάντα εκεί. Ακόμα και όταν όλοι είναι εναντίον τους.
2: C'est vrai qu'il est toujours aux côtés de plus faibles. Il le défend jusqu'à la fin.
3: Oui, et c'est le personnage qui me touche toujours parce qu'ils disent quelque chose de l'histoire en creux. On pourrait voir ce livre comme une structure assez froide, avec ses maisons de verre, etc. Et en fait, ce livre c'est aussi une manière de défendre la poésie. Mais vraiment de manière justement voilà en creux, c'est des personnages de gens qui croient qu'il faut sauver les livres, qui croient en la culture, qui croient en la liberté, et ils sont minoritaires, mais je pense qu'ils gagnent à la fin.
2: Αυτή η προσωπικότητα του Μιγγέλ με αγγίζει η βαθιά. Μπορούμε να δούμε αυτό το βιβλίο σαν μια δομή λίγο κρύα λόγω των γυάλινων σπιτιών κτλ. Αλλά νομίζω ότι με έναν τρόπο υπερασπίζεται και την ποίηση, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο βιβλίο, πιστεύουν στην ποίηση, πιστεύουν στην ελευθερία, μπορεί αρχικά να είναι η μειοψηφία, αλλά νομίζω ότι το κάνει.
0: Και είναι αυτοί που θα αλλάξουν τον κόσμο, αν τον αλλάξουν.
2: Ils sont des gens qui vont changer
0: le monde.
2: Si, le monde change.
0: Θα τον κάνουν πιο δίκαιο. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Ίσως γνωρίζει η Λιάσεν ότι έχει έρθει σε μια χώρα με ανοιχτά πολλά θέματα και προβλήματα και ζητήματα ασφάλειας, δημοκρατίας. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη χώρα μας πολύ πρόσφατο αφορά παράνομες παρακολουθήσεις και την διερεύνηση εμπλοκής της κυβέρνησης σε αυτές. Το σκεφτόμουν πολύ όσο διάβαζα το βιβλίο σας. Αυτό μόνο για να της το πούμε. Βάσο μου, δεν έχει
2: νόημα. Vous êtes venu à un pays, la Grèce, qui est traversé par de questions, nombreuses questions ouvertes, graves problèmes. Nous luttons avec des enjeux liés à la sécurité et à la démocratie. On est affronté à des grands scandales. Des coûts illégales et on cherche s'il y a une implication du gouvernement. Je pensais beaucoup en lisant votre livre.
0: Λοιπόν, και λίγο πριν το τέλος, να τη ρωτήσουμε, αν δεν κάνω λάθος, κάτι που ρωτάει και εκείνη τους καλεσμένους στην εκπομπή της στο ραδιόφωνο, για ποιον γράφει και αν ήταν βιβλίο, ποιος θα ήταν ο τίτλος του.
2: Et pour finir, je vais vous poser deux questions que, si je ne me trompe pas, vous posez aussi à vos invités, à votre émission à la radio. Pour qui écrivez-vous? Et si vous étiez un livre, quel en serait le titre?
3: C'est une bonne question parce que figurez-vous que je les pose, mais je ne me les suis pas posées. Donc...
2: Είναι ωραία ερώτηση, λέει, γιατί όντως τη θέτω σαν ερώτηση, αλλά δεν την έχω θέσει ποτέ στον εαυτό μου.
3: Pour qui j'écris, c'est une bonne question. Je crois que j'écris pour apprendre à me connaître. Je pense que j'apprends. Je suis curieuse de beaucoup de choses et j'ai l'impression que quand je rentre dans un livre, c'est parce que j'ai beaucoup de questions et j'en sors avec encore plus de questions. Et j'ai envie que les livres soient des dialogues avec tout le monde, qu'ils aident à faire avancer aussi nos sociétés. Vous parliez de la Grèce. Moi, depuis que je suis arrivée, effectivement, je réfléchis à tout ça. Je comprends à quel point la littérature est politique, les livres sont politiques, et que si les choses peuvent changer quand même aussi grâce à la culture et surtout peut-être en Grèce où on est quand même au berceau d'une civilisation, quoi.
2: Για ποιον γράφω? Νομίζω ότι γράφω κυρίως για να γνωρίσω τον εαυτό μου. Είμαι περίεργη για πολλά πράγματα και όταν αρχίζω να γράφω ένα βιβλίο έχω πολλές ερωτήσεις, όταν τελειώνω έχω ακόμα περισσότερες. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να κάνω διάλογο με τους άλλους. Και ξέρετε, τώρα ας πούμε είμαστε στην Ελλάδα, εδώ και λίγες μέρες είμαι στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και σκέφτομαι ακόμα πιο έντονο ότι η λογοτεχνία, τα βιβλία είναι πολιτικά και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέσω του πολιτισμού. Πιστεύω ότι ειδικά όντας στην Ελλάδα που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν με αυτόν τον τρόπο.
3: Si j'étais un titre de livre, c'est drôle, le premier qui me vient, c'est un livre de Romain Gary, La vie devant soi. Je trouve que c'est un titre magnifique, parce que j'espère encore faire beaucoup de choses.
2: En français, c'est comment?
3: La vie devant soi.
2: Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί. Ο τίτλος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα βιβλίο του Romain Gary. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορεί και αν κυκλοφορεί στα ελληνικά ο τίτλος, αλλά θα τον μεταφράσω έτσι όπως τον ακούω στα γαλλικά, «Η ζωή μπροστά σου».
0: Δεν το ξέρω ούτε εγώ, οπότε θα το ψάξω.
2: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω, δεν ξέρω καν αν έχει μεταφραστεί, οπότε το μεταφράζω ποιητική αδεία.
0: Λίλια Χασέν, καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή. Χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα.
2: C'était un plaisir de vous rencontrer.
3: Merci. Et je voulais saluer aussi mon éditrice, mes deux éditrices françaises, dont l'une est grecque, Feia Darvisiotis, et qui nous a écoutés aujourd'hui dans les deux langues.
2: Λοιπόν, θα ήθελε να ευχαριστήσει τις δύο εκδότριές της στα γαλλικά, η μία εκ των οποίων είναι Ελληνίδα και μας ακούει σήμερα.
0: Α, γι' αυτό υπάρχει και μια Ελληνίδα ηρωίδα στο βιβλίο.
2: C'est pour ça que vous avez une héroïne grecque dans votre livre?
3: Bah, j'ai toujours eu, elle est même une éditrice depuis longtemps, mais il se trouve que j'ai toujours eu, mon premier roman, c'était déjà une héroïne grecque. Donc je ne sais pas ce que j'ai avec la Grèce, si ce n'est que j'ai fait du grec ancien, et je crois que c'est quand même une langue qui m'a beaucoup marquée.
2: Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Ήδη στο πρώτο μου μυθιστόρημα είχα μια ηρωίδα Ελληνίδα. Δεν ξέρω, έχω κάτι με την Ελλάδα. Έχω μια σχέση με την Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί σπούδασα, ως τις σπουδές μου έκανα αρχαία ελληνικά, αλλά υπάρχει μια σύνδεση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη σήμερα.
2: Merci pour cet entretien aujourd'hui.
3: Merci à vous. Je crois que c'est un des meilleurs entretiens radio que j'ai eu.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές που έχω κάνει ποτέ.
0: Βάσο Κουίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διερμηνία. Για μια φορά ακόμα να πω ότι Βάσο Κουίδου είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
2: Είναι τα χαρά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ο Κώστας Σταθάκης φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Θυμίζουμε και πάλι, Λίλια Χασέν θα είναι σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης να συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Μενέγο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μεγάρου Συγγραφείς του Κόσμου Ταξιδεύουν στο Μέγαρο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Άννα Κυριακίδου για την πραγματοποίηση και τη σημερινή συνέντευξη. Και να θυμίσουμε ότι το βιβλίο της Λιλιά Χασέν, «Πανόραμα», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση Μαριάννας Μαντά. Τα λέμε αύριο το πρωί.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
2: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
3: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
1: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Μία εξομολόγηση διώξεων, συλλήψεων, φυλακίσεων και βασανιστήριων που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αντιστέκεσαι σήμερα. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά της ανασφάλειας, της κοινωνικής πιέσης και της αλλεπάλληλης κρίσης της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Το Goethe Institute Θεσσαλονίκη γενιάζει τη φετινή σειρά θερινών προβολών Goethe Open Air με την ταινία Φωσίλ του Χένινγκ Μπέκοφ στην αυλή του Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Μίχαελ, 62 ετών, ζει με τη σύζυγό του, Μύρη, 64, κοντά στο ερυχείο Λιγνίτιο που εργάζεται εδώ και 40 χρόνια. Όταν ένας συνάδελφός του βάζει τέλος στη ζωή του, ο Μίχαελ θεωρεί ότι η αιτία βρίσκεται στο επικείμενο κλείσιμο του εργοστασίου. Στη μικρή σκηνή έρχεται ο Κώστας Χατζής, ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την χαρακτηριστική φωνή και τις διαχρονικές επιτυχίες του, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες και συγκίνηση, σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου συνεχίζεται δυναμικά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με καλεσμένη τη Γαλλίδα Αλγερινής καταγωγής, δημοσιογράφο και συγγραφέα Λιλιά Σεν, που θα μιλήσει για το μυθιστόρημά της Πανόραμα. Εγγένεια στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για την έκθεση Ορντίνο της Επίμονης Τέχνης. Το project διερευνά τη στιγμή της αναμονής, της εσωτερικής έντασης και της μετάβασης προς τη δημιουργική αποκάλυψη, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε πεδίο συνάντησης της εικαστικής έκφρασης με τη θεατρική πράξη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμο. Και αυτό το μεσημέρι στην τροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό για εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με τον Απόστολο Κοσμόβλου στην τεχνική επιμέλεια, ο συνήθως ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια αυτής της εκπομπής. Χτες κάναμε χρήση ρεπό και ακούστηκε μόνο μουσική και σήμερα υπήρχαν κάποιες έκτακτες υποχρεώσεις και έπαιζε και να μην βρεθώ και σήμερα εδώ στο μικρόφωνο να τα λέμε, ωστόσο τακτοποιήθηκαν όλα και βρίσκομαι για να ακούσουμε μαζί τραγούδια, για να τα πούμε. Μια Τετάρτη 13 του Μάη, ηλιόλουστη μέρα, αλλά πίσω από αυτήν να υπάρχει μεγάλη σκοτεινιά και πίκρα.

Της χαράς στο μαγαζί ο τίτλος. Άντε να καταφέρεις το να φτιάξεις της χαράς στο μαγαζί. Δεν νομίζω ότι είναι απλό. Και όπως έλεγα και πριν, μπορεί η μέρα μέχρι στιγμής να είναι ηλιόλουστη. Ο Μάης να έχει δώσει τις δύο τις τελευταίες μέρες τις πιο ζεστές του διαθέσεις. Αλλά αυτό το σημείωμα, το πικρό, πολύ πικρό σημείωμα που βρέθηκε σε μια μαθητική αθλητική τσάντα πάνω στην ταράτσα που είχε μια κλειδωμένη πόρτα και ένα ζευγάρι μαύρα ακουστικά κάτω στο δρόμο πεταμένα, όλα αυτά άφησαν εδώ που τα λέμε σε όλους μας ένα πολύ ισχυρό χτύπημα από αυτά τα δύο κορίτσια και με αυτά τα δύο κορίτσια που πέσαν στο κενό. Το άγχος των Πανελλήνιων, ένα σημείωμα που λένε οι ψυχολόγοι, δεν ξέρω για τους φίλους μου τους λόγιους, πάντως οι ψυχολόγοι λένε ότι καλό είναι να μην δημοσιεύονται τα ιδιόχειρα αυτά χειρόγραφα σημειώματα αυτοκτονιών, γιατί λειτουργούν πολλές φορές, δυστυχώς όχι αποτρεπτικά, αλλά με ταύτιση. Ούτως ή άλλως, όσοι το γράψαμε, στις πολύ προσωπικές μας φιλικές σχέσεις των social media δημοσιεύτηκε και συμφωνώ και εγώ ότι καλό είναι αυτά να μην μεταφέρονται από τα δημόσια μέσα μέχρι σε ένα βαθμό πραγματικά μπορεί και να επηρεάσει επίσης ευαίσθητα μικρά άτομα σε τέτοιες συμπεριφορές. Λοιπόν, πραγματικά η κοινωνία εδώ που τα λέμε έμεινε άναυδη, αλλά ωστόσο όλη αυτή η υποκριτική μας συμπεριφορά, γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι

και αυτούργοι απέναντι σε αυτό το θέμα και όλη αυτή η αντίληψη του ανταγωνισμού και των ψευτοαρίστων νομίζω είναι αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε πολύ συνολικότερα κοινωνικά. Δεν έχω άλλα σχόλια μεγάλα να κάνω. Η διάθεση, όπως καταλαβαίνεις, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένο μου ακροατή, είναι και η δική μου, βαθιά τραυματισμένη και επηρεασμένη από αυτό που συνέβη. Από τις δύο 16χρονες, 17χρονες, κάπου εκεί ανάμεσα που πέσαν στο κενό, από τα ράτσα πολυκατοικίας, όπως πολύ καλά έχετε μάθει και όλοι λίγο πολύ και όλες λίγο πολύ, γι' αυτό έχουμε μιλήσει τις τελευταίες ώρες. Οπότε ένα τραγούδι ακόμη, Απόστολε, και πάμε παρακάτω. Λένα Πλάτωνος, Γιώργος Χρονάς, Παντελής Στοχαρίδης.

0: Εσύ του μίλησες πρώτος ή αυτός ήρθε προς τη μεριά σου?
1: Κορίτσια, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, του κομματιού αυτού που φτιάξαν η Λένα Πλάτωνος, όπως ανέφερα πιο μπροστά, και ο Γιώργος Φωνάς, και το λέει, έχει καταπληκτική φωνή και ερμηνευτική δυνατότητα. Το λέει ο Παντελής Στοχαρίδης. Να δώσω τρόπους επικοινωνίας 2313 338 456 τηλεφωνικά. Να θυμίσω βεβαίως ότι μας βρίσκεται και στα social media, στο Facebook 958 FM3 για το πρόγραμμα, η Βόλτα, η σελίδα της εκπομπής, πως αλλιώς τα λέμε, και μέσω μηνυμάτων SMS τα λέμε, με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα ήταν μάλιστα, να το πω αυτό, μεταφέρθηκε η επικοινωνία μας, η συνέντευξη που θα μας παραχωρούσε και η συζήτηση που θα κάναμε. Ήταν να τα πούμε εδώ και με την Γεωργία Βελιβασάκη, την ποιήτρια και ερμηνεύτρια και πρόσφατα και καθηγήτρια της επιτελεστικής ποίησης. Θα μιλούσαμε και για τις ποιητικές της διαδρομές, το άτομο μηδέν που κυκλοφόρησε το 24 από τις εκδόσεις Μίλη, και με αφορμή αυτό, τώρα που συναντηθήκαμε στην έκθεση βιβλίου, θα συζητούσαμε και για ό,τι συμβαίνει και μουσικά αλλά και λογοτεχνικά στο σήμερα. Η κουβέντα μας θα γίνει την Παρασκευή. Μέχρι τότε να σας πάω λίγο στο ένα ελάφι στη Σταδίου με στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου και τη μουσική του Χρήστου Λεοντή και την πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Μπαγιώκη, με τις ευχές μας στα 25χρονα του μετρονόμου. Είναι στη γιορτή του Θανάση Συλληβού, του μετρονόμου ο Χρήστος Λεοντής, με την ευχή να περάσουν πολλά πολλά ακόμη ωραία χρόνια με τις εκδόσεις είτε βιβλίων είτε δίσκων. Πάμε με αυτό μέχρι το κλείσιμο του πρώτου μέρους, νομίζω, Απόστολε. Ωραία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κατά συντροφιά αυτή την ώρα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των αργουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Και να που η σειρά αυτή των graphic novel του Μικρός Ήρος έφτασε και στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Τα λόγια βέβαια τώρα για να περιγράψουμε τη μορφή ή να περιγράψουμε την επίδραση και την αξία που είχε ο πρίγκιπας, όπως ονομάστηκε, του ελληνικού ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, μέσα στο τραγούδι, είναι ό,τι και να πεις δεν φτάνει, και ούτε και φτάνουν και οι εκπομπές, θα έλεγα, για να ασχοληθείς εκτεταμένα με αυτό το διαχρονικό τελικά, όπως έχει φανεί έργο. Όμως να που έφτασε και στην ένατη τέχνη, στα κόμιξ, και ο Καντήρ Τζιγιανόγλου, ψάχνω να βρω το όνομα γιατί είναι και λιγάκι δύσκολο, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος λοιπόν, βγαίνει το Παύλο Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη από τον Ηλία Καντήρ Τζιγιανόγλου και τον Κώστα Σκλαβενίτη. Η παρουσίαση θα γίνει τώρα αυτές τις μέρες κάτω στην Αθήνα, στην Comic Dome Con έκθεση που γίνεται 15 με 17 του Μάη, από σήμερα δηλαδή, από μεθαύριο και μέχρι τις 17, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για να ακούσουμε κάτι από Σιδηρόπουλο και να επανέλθουμε να σας πω και πώς μπορούμε να το βρούμε εμείς μετά σε πανελλαδική πια κυκλοφορία.
2: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια κι είναι στις νύχτες του Μαγιού.

τους είδα σε διαδήλωση να φεύγουν με τη γεύση του μισού. Το πλήθος ξέρναει την αγρύπνια τους και τους σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλίες

διωγμένοι σαν εξτρεμιστές. Γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μέσα στις φυλακές, πεθαίνοντας τον δρόμο ότι πεθαίνουν στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουν την αλφαβήτα της κραυγής.

Η Σοφαρή Κλόουν πρέπει να είναι ένα από τα πιο αντισυμβιωτικά και συνάμα πρωτοποριακά τραγούδια της εποχής τους. Η Σοφαρή Κλόουν του Παύλου Σιδηρόπουλου, σαφέστατα πειρασμένη από την Beatniks ποίηση, τους Ginsberg κλπ. Και με τη γυναικεία φωνή, όπως έχω ξαναπεί, να είναι εκείνη της Δήμητρας Γαλάνη, που δεν φαίνεται πουθενά, δεν γράφεται πουθενά στο δίσκο, γιατί δεν είχε την άδεια της εταιρείας της και δεν ήθελαν να μπλέξουν αυτές οι δύο διαφορετικές εταιρείες. Κλείνει λοιπόν αυτή η μικρή παρένθεση για το κομμάτι που ακούσαμε και να πω δύο λόγια ακόμα για την παρουσίαση του κόμιξ Παύλου Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, του Ηλία Κατιρτζιανόγλου, το ονειρικό, όπως λένε αυτοί που ήδη το διάβασαν, σενάριο, και του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη τα σκίτσα, τα εικαστικά. Γίνεται η παρουσίαση στο πλαίσιο του Comic Dome Con που γίνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Παλή Φούρνη, 15-17 Μαΐου. Εκεί είναι η έκθεση, εκεί είναι και η παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, της έκδοσης αυτής από το Μικρό Σύρος, το «Εν κατακλείδη». 2 το μεσημέρι, στην Κυριακή 17 Μάη γίνεται η παρουσίαση. Για το κοινό, η πανελλαδική, για όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο, η πανελλαδική κυκλοφορία γίνεται την προσεχή Τετάρτη, 20 Μάη. Τότε θα είναι διαθέσιμο και για όλους εμάς. Και μέχρι τότε βέβαια να πούμε ότι ο Σιδηρόπουλος και ως ένατη τέχνη σίγουρα θα συγκινήσει ακόμη μια φορά.

Πάντα εδώ, πάντα στην τροχιά σας η Βόλτα από το 958 με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Λίγο απ' όλα σήμερα η εκπομπή, στα καλλιτεχνικά, στα πολιτιστικά, στα μουσικά και μετά την αναφορά για το ότι ο Παύλος Σιδηρόπουλος έγινε και κόμιξ. Πάμε να μάθουμε για μια προβολή ταινίας με τον τίτλο «Τα όνειρα που μοιραζόμαστε», που γίνεται σήμερα στον χώρο, κοινωνικός χώρος εκδηλώσεων, το Info Libre, που βρίσκεται στην Φιλίππου Δραγούμη, κοντά στο πλάι, στο τουρκικό προξενείο, να το πω, ας πούμε, μουσείο Ατατούρκ, το λένε επίσης εκεί. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο στις 8 απόψε, η ταινία είναι γυρισμένη σε περισσότερη από 10 τοποθεσίες στο Μεξικό και την Ευρώπη. Είναι μιας Μεξικάνας σκηνοθέτριας, της Βαλεντίνα Λέντουκ Ναβάρο, η οποία θα βρίσκεται και εδώ στην παρουσίαση. Κάνει μια περιοδία μίνι, θα έλεγα, αυτή η ταινία. Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Παναγιά της Χαλκιδικής, μένει 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη και μετά κατεβαίνει και στην Αθήνα. Μέσα στις προβολές αυτές είναι 13 και 14. Εγώ σας μιλώ τώρα για την σημερινή. Αύριο 14 γίνεται στη Βιομέ, από ό,τι διαβάζω. Το θέμα της είναι η σημασία της φροντίδας της ζωής. Και ξεκινάει από ένα ουτοπικό 2050, από εκείνο το ονειρικό μέλλον, και γυρίζει σιγά σιγά προς τα πίσω στις σημερινές κοινότητες που έχουν οργανωθεί, κοινότητες που επιδιώκουν την διαφορετικότητα, την διατήρηση της διαφορετικότητάς τους. Είναι δηλαδή ένα ταξίδι σε διάφορες περιοχές του κόσμου όπου διαφορετικοί λαοί αψήφισαν το σύστημα και ενώθηκαν με έναν κοινό στόχο, την προστασία της ζωής, είτε είναι το νερό, είτε είναι η γη τους, είτε είναι η γλώσσα τους, είτε είναι τέτοια στοιχεία. Έχει πάει η σκηνοθέτρια από τα εδάφη στην Τσιάπας, ας πούμε, τα ζαπατιστικά καρακόλ, όπως διαβάζω. Έχει πάει στο Φροσάν της Ισπανίας, στη Γαλλικία, έχει πάει στην Πουέμπλα επίσης του Μεξικού. Έχει γυρίσει, όπως προανέφερα, 10 συνολικά τοποθεσίες. Ταινία μεγάλου μήκους που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη σήμερα στο Info Libre στις 8 το βράδυ. 100 λεπτά η διάρκεια της, γλώσσες στις οποίες έχει γυριστεί, αυτές που ακούγονται δηλαδή, είναι τα ισπανικά, του 2025 είναι η ταινία, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικιανά, που είναι η γαλλικία περιφέρεια της μεταξύ εκεί στην Ισπανία, τα γερμανικά και τα τσελτάλ, που δεν ήξερα τι είναι τα τσελτάλ και το έψαξα, είναι μια γλώσσα τύπου μάγια που μιλούν πολλοί κάτοικοι στα σύνορα μεταξύ Γουατεμάλας και Μεξικού.

0: Luz de Luna από την Chavela Vargas, το κομμάτι μόλις ακούσαμε. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο, γιατί συμβαίνουν και ωραία πράγματα στο Αριστοτέλειο το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στις δύο επόμενες Κυριακές υπάρχει μία πρόταση όπου το Αριστοτέλειο μένει ανοιχτό πια για το κοινό και υπάρχει μία πρόταση για επίσκεψη σε όλους τους χώρους που διαθέτει, να γίνει δηλαδή ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας, 17 του Μάη και 24 του Μάη. Ανοίγουν οι πόρτες λοιπόν και της Πανεπιστημίου Πολύς, αλλά και στα εργαστήρια και στο αστεροσκοπείο και στο σεισμολογικό σταθμό, στα μουσεία του, στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, το Παιδικό Κέντρο, το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα, αυτό που λέμε Γεωργική Σχολή κλπ., του Δασοβοτανικού Κήπου και των εγκαταστάσεών του στο Φίνικα δηλαδή, στο ΚΕΔΕΚ στη Θέρμη, στις Σέρες, στο Δίον Πιερίας και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Έχει πάνω στον Ταξιάρχη στο βουνό, στο Χολομόντα, έχει δικό του επίσης πανεπιστημιακό, έχει δικό του χώρο το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο. Μικροί μεγάλοι συμμετέχουν σε αυτές τις 56 συνολικά δράσεις και εκδηλώσεις. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό, ακόμα και για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Και επίσης ξεκινάει και η φοιτητική εβδομάδα. Χρόνια γίνεται αυτή, μέσα στο Μάη. Είναι η εβδομάδα από 18 μέχρι 23 Μαΐου. Φιλοξενούνται συνολικά σε αυτήν την εβδομάδα 29 διαφορετικές εκδηλώσεις. Περιλαμβάνουν φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, αθλητικά δρόμενα, γνωριμία με φοιτητικές επιστημονικές ομάδες του Αριστοτέλειου και άλλα πολλά. Και σε αυτό το πλαίσιο κάθε φοιτητική ομάδα έχει την ευκαιρία να εκφράσει και να υλοποιήσει τις ιδέες της και να δώσει και ένα διαφορετικό τόνο στην πανεπιστημιακή καθημερινότητα. Ναι, γιατί δεν είναι μονάχα οι αποφάσεις για τους ελέγχους στη φοιτητική εστία ή τη λέσχη, αλλά είναι και αυτές οι εκδηλώσεις που και αυτές χρειάζονται. Κυριακή 17, Κυριακή 24 και η εβδομάδα για ενδιάμεση από 18 έως 23 είναι η φοιτητική εβδομάδα. Δράσεις, όπως σας είπα, συνολικά πάρα πολλές, 56 από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουν. Μήπως πρέπει να βάλουμε πρώτα το στίγμα και μετά ο τραγούδι, Απόστολε, πώς το βλέπεις. Ναι. Θα ακούσουμε μετά ένα καινούργιο κομμάτι, θα σας πω τι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
0: Θα ακούσουμε ένα κομμάτι καινούργιο με τον τίτλο Summer Rain του Seba Campos. Seba Campos που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα και με κομμάτια όπως το Ήχος de la Tierra που μας έχει δώσει, με το Pandora επίσης πάρα πολύ, που έχει τραγουδήσει με ελληνικό στίχο βέβαια και δικές του μουσικές η Μαρία Παπαγεωργίου. Εδώ μαζί με Φίντα μας τραγουδούν, μας παρουσιάζουν μάλλον για ακρόαση το Summer Rain και ας το ακούσουμε.
2: Y si me fui es porque no me gustó. Superficial es este mundo, mi amor.

Κλασική περίπτωση καλοκαιρινού κομματιού για τα παραθαλάσσια μπαράκια και καφέ. Αυτό το κομμάτι του Σέμπα Κάμπος. Ωστόσο, ήταν στις νέες κυκλοφορίες και είπα να σας το μεταδώσω, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Και ένα ακόμη έχουμε, δεν ξέρω αν θα το προλάβω, που έδωσε ο Κώστας Λιβαδάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ωραία κομμάτια. Αυτή τη φορά επανέρχονται με αρκετά από αυτά. Ωστόσο, μέχρι τότε να σας πω ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα για το 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες παραστάσεις και συναυλίες στις μεγάλες σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δηλαδή στο Θέατρο Δάσ, στο Θέατρο Γης, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αλλά και στη Μονή Λαζαριστών. Έχει καταρχήν μέσα στο Μάη, έχει τις παραστάσεις στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών έχει το Have You Not Seen Enough από την ομάδα χορού Συνεκδανών και έχει και το ψυγείο Λεφρίγκο της Κατερίνας Νικολάτου στο Μικρό Θέατρο. Τον Ιούνιο έχουμε πολλή μουσική. Καταρχήν έχουμε ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα με την ορχήστρα, το Τέρψης Ορχήστρα, ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι Θέατρο Δάσους 2 Ιουνίου. Έχει πολλά ακόμα, έχει Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη 8 και 9. Έχει Γιάννη Χαρούλη ασφαλώς 8 και 9 Ιούνιου στο Θέατρο Γης. Έχει Γιάννη Κότσιρα στο Δάσος, έχει Πιξλάκ στο Θέατρο Γης, Άλκιστη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου, έχει Μίλτο Πασχαλίδη, Θέατρο Γης τα τελευταία που σας λέω όλα. 19 Ιουνίου ο Πασχαλίδης, 22 Ιουνίου τα δικά μας λαϊκά στο Θέατρο Γης. Αυτό είναι μια παράσταση που αφορά τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς του λαϊκού, του ρεμπέτικου ας πούμε και λαϊκού τραγουδιού, έτσι, Τσιτσάνης, Βαβακάης κλπ. Με ερμηνευτές σημερινούς όπως η Βελεσιώτου, ο Διονυσίου, η Νέγκα, ο Τσέρτος κλπ. Και κλείνει ο Ιούνιος, μέχρι εκεί θα σας πάω, γιατί έχουμε καιρό να λέμε τα υπόλοιπα, και με Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Γης 24 Ιουνίου.

Τα Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε κομμάτι του Χριστόφορου Κροκύρη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Πολύ όμορφο κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε και μια κουβέντα τώρα και για τον Κώστα Χατζή, που βρίσκεται Τετάρτη και Πέμπτη στη μικρή σκηνή. Είναι τα 100 χρόνια, ακούω που το λένε συχνά, δεν είναι ούτε του αγροτικών ούτε της μικρής σκηνής. Πρέπει να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εκεί ξεκίνησε ένα μουσείο προσφυγικό και μετά εγκαταστάθηκε η Μορφωτική Ένωση Νέων Τούμπας, η ΜΕΝΤ ως γνωστόν, και μετά σε εκείνο το χώρο ένα κομμάτι πήρε ο Νίκος Παπάζογλου και έφτιαξε το λατρεμένο για πολλούς και ιστορικό πια αγροτικών, το στούντιο όπου φτιάχτηκαν καταπληκτικές δουλειές, και κατοπινά βέβαια τελευταία χρόνια αυτό το στούντιο μετατράπηκε σε μουσική σκηνή που είναι η μικρή σκηνή. Λοιπόν, εκεί στο πλαίσιο αυτό έτσι των 100 χρόνων με ωραίες εμφανίσεις έρχεται και ο Κώστας Χατζής, πόσα χρόνια έχει και αυτός επίσης πίσω του, με τις δύο βραδιές να ονομάζονται «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», είναι μαζί του και η Δανιέλα. Και είναι βέβαια και μαζί τους και ο δικός μας, ο εξαιρετικός σε ενορχήστρωση, σε κιθάρα, στα πάντα, ο Κώστας Ματσίγκος, συμπράττει για να παρουσιάσουν αυτές οι δύο ξεχωριστές βραδιές, Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 του Μάη. Άκουγα πρόσφατα, να κάνω μια μικρή, πολύ μικρή παρένθεση, και ύστερα θα πάμε να ακούσουμε το «Να είχαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη πως εγώ». Άκουγα πάρα πολύ πρόσφατα το δίσκο που έχει κάνει με την Χάρη Αλεξίου. Η Αλεξίου τραγουδάει Χατζή. Εκεί που έχει «Τόσο αγαπώ μια λέξη απλή», που έχει τον Μπιπαέσκο, «Ανεμοστρόβιλος η αγάπη», το «Καλύμπα» και τόσες άλλες μεγάλες επιτυχίες. Αλλά λένε επίσης και το «Χαρτίνο το φεγγαράκι», λένε «Γκρεμισμένα σπίτια», λένε το «Γράμμα», το «Στρατή», «Τζαμάικα». Και σκεφτόμουν ότι ο Χατζής αγαπήθηκε πάρα πολύ από μεγάλες ερμηνεύτριες και άφησαν καταπληκτικές δουλειές, τόσο με τη Μαρινέλα όσο και κατοπινά με την Αλεξίου. Πάνω από 30 χρόνια και αυτός ο δίσκος, τον άκουγα σε βινήλιο μάλιστα πολύ πρόσφατα, είναι του 1991. Κλείνει η μικρή παρένθεση για την μεγάλη προσφορά του Χατζή και πάμε να τον θυμηθούμε, να τον ακούσουμε στο «Να είχαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη πως εγώ».

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής επικοινωνίας. Δεν πρόλαβα να σας πω δύο λόγια για το Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, αλλά θα τα πούμε την Παρασκευή όμως αυτά, που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Είναι το πρώτο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, γίνεται 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς. Δεν προλάβαμε να πούμε και μια κουβέντα, αλλά και αυτό θα πάει για την Παρασκευή, για τα καινούργια τραγούδια που έχουν δώσει ο Κώστας Λιβαντάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αλλά λέω Παρασκευή γιατί αύριο θα είναι η τελευταία, θα κλείσουμε τον μεγάλο κύκλο εκπομπών για το Μίκη Θοδωράκη με την 21η εκπομπή, που θα αφορά έτσι σημαντικές επανεκτελέσεις πια μόνο των νεότερων ερμηνευτών, συγκροτημάτων, γυναικών, ανδρών κλπ. Και σήμερα βέβαια έχει εκεί στην Τούμπα, όπου αναφέρθηκα πριν και στο στούντιο αγροτικών και στη μικρή σκηνή, εκεί βέβαια υπάρχει και το μεγάλο πανηγύρι για την παραμονή του Αγίου Θεράποντος, ο Αϊθεράπης που λένε, του Πιώτες. Μεγάλο πανηγύρι λοιπόν εκεί με κούνιες, με καντίνες, με μαλλί της γριάς, με παιχνιδάκια, με τους πάγκους με τα στολιδάκια και όλα αυτά. Και όλα συμβαίνουν απέναντι ακριβώς από την εκκλησία, στο μεγάλο χώρο που έχει κάτω από το σχολείο, στο πάρκο, εκείνο εκεί που τελειώνει η Μπότσαρη και συναντά την Ανατολική Θράκη, εκείνο το πάρκο που ονομάστηκε πια Νίκος Παπάζογλου, και με δικό του τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Και χαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην R3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Τι απίστευτα μαγιάτικη μέρα είναι αυτή η σημερινή, τι απίστευτα όμορφη μαγιάτικη μέρα. Η άνοιξη που άρχισε πολύ φαίνεται ότι επιτέλους έφτασε. Και τι αντίθεση είναι η ομορφιά αυτής της μαγιάτικης μέρας, της άνοιξης που επιτέλους ήρθε, με αυτό το συλλογικό πένθος που υπάρχει από εχθές για την μοιραία πράξη απελπισίας δύο κοριτσιών μόλις 17 χρόνων. Ήταν η άνοιξη η ίδια. Η άνοιξη η ίδια είναι τα 16 και τα 17 χρόνια για έναν άνθρωπο. Μια μοιραία πράξη απελπισίας. Η ίδια είναι τα 16 και τα 17 χρόνια για έναν άνθρωπο. Μια μοιραία πράξη απελπισίας και στη συνέχεια η σκύλεψη αυτής της μοιραίας

Ήταν ο πρώτος ημιτελικός, την ίδια στιγμή δηλαδή που προσπαθούσαμε μέσα από τα social να μοιραστούμε αυτό το συλλογικό πένθος με έναν τρόπο κατά τη γνώμη μου συχνά kids, θα σας εξηγήσω αργότερα τι εννοώ, την ίδια στιγμή στη Βιέννη ο ορισμός της απολυτικ υποκουλτούρας, γιατί αυτό είναι για μένα η Eurovision και θα με συγχωρήσετε πολύ, δικαιούμαι να έχω την άποψή μου, ο ορισμός του kids και της καλής χαράς, η αντίθεση ήταν πολύ μεγάλη χθες βράδυ και πολύ θλιβερή. Τι λες και εσύ, Βαγγέλη Καπετάνου? Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Συμπαθέστατος ο Ακύλας με το γούνινο καπελάκι του και τα φτάκια του και τις γούνινες μπότες. Εθιστικό το τραγούδι Φέρτο και φαίνεται ότι θα πάει πολύ καλά στη Eurovision, αλλά εμείς δεν θα ακούσουμε το Φέρτο σε αυτή την εκπομπή.

Έπρεπε να έρθει αυτή η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η ανακοίνωση που έλεγε πως η αναπαραγωγή αποσπασμάτων προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Μπορεί να είναι και κροκοδίλια τα δάκρυα όταν συνοδεύονται από έλλειψη ενσυναίσθησης, από έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης, από ένα είδος ιδιότυπης σκληρότητας δηλαδή και ευαισθησίας στην πραγματικότητα υπέρ του εαυτού, από κάτι kits με low κορώνες που πληθαίνουν στα social media, όταν ο βαθύτερος στόχος είναι τα views και τα likes.

0: και γίνεται σκύλευση μιας τέτοιας πράξης απελπισίας για views και likes. Είναι πραγματικά αδιανόητο και δείχνει τον κόσμο που αυτά τα κορίτσια δεν ήθελαν να ζουν εκεί. Μία βόλτα στα social δείχνει αυτόν τον κόσμο που έκανε αυτά τα κορίτσια να αντιδράσουν με μία τέτοια μοιραία πράξη απελπισίας. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Εδώ χρειάζεται μία μεγάλη συζήτηση από ειδικούς για το τι έγινε, από ποιο ήταν το τραύμα. Οι πανελλαδικές είναι πάντα ένα τραύμα. Όσοι έχουμε περάσει από αυτό, το θυμόμαστε και δεν το ξεπερνάμε ποτέ. Είναι ένα διαρκές ανοιχτό τραύμα. Όμως ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η χθεσινή πράξη απελπισίας των κοριτσιών σαν να ήταν μια θεατρική πράξη και όχι σαν μια πραγματική πράξη, σαν να μην πήδηξαν από τον μπαλκόνι δύο κορίτσια που μέχρι χθες μεγάλωναν δίπλα μας, αλλά δύο ηρωίδες ενός μιας θεατρικής παράστασης, σαν να μην είναι αληθινοί οι γονείς που υποφέρουν, οι φίλοι που υποφέρουν, τα παιδιά που πάνε σήμερα με λευκά τριαντάφυλλα στο σχολείο για τις συμμαθήτριές τους, σαν να μην χαροπαλεύει για τη ζωή της ή μία από τις δύο κοπέλες, αλλά σαν να είναι ένα κείμενο, μια ιστορία, κάτι χαρακτήρες πάνω στους οποίους θα κτίσουμε όλοι ένα κειμενάκι να αρπάξουμε τα like. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος.

Δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε, μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να

κάνιωνα. Να θες κανά περιστέρι μου, να θες κανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να θες κανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να θέσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: Να σε χεράκι μου, να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το παγκάκι μου.
1: Αν σε ζήτησε η Χριστίνα Χατζηβασιλείου, θα μιλήσουμε σε λιγάκι μαζί της για τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 90, τα δύο μονόπρακτα που ανέλαβε να σκηνοθετήσει στο πλαίσιο του πολυθεατρικού εγχειρήματος του Θεσσαλονίκη αλλιώς για τα τελευταία 60 χρόνια. Τις τελευταίες 6 δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη και έτσι στραφήκαμε σε αυτό το τραγούδι που τόσο ωραία πρώτα τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, η επανάσταση είναι η διατήρηση της τρυφερότητας, έγραφε πριν από αρκετά χρόνια ο Χρόνης Μίσιος. Νομίζω ότι σήμερα ισχύει περισσότερο και από τότε που το έγραψε ο Μίσιος ή μπορεί να ισχύει πάντα διαχρονικά. Αυτός ο συλλογισμός, αυτή η φράση «Καλά εσύ σκοτώθηκε νωρίς» είναι η παράσταση που σας προτείνω να δείτε αν δεν είδατε από σήμερα μέχρι και τις 17 Μαΐου στο θέατρο Αυλαία. Είναι μια παράσταση που μετράει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 4 χρόνια. Ανεβαίνει και ξανανεβαίνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχει σαρώσει τα βραβεία, είναι η ομάδα GAF που μας δίνει πάντα διαμαντάκια, νομίζω ότι μέχρι στιγμής αυτή είναι η καλύτερη της παράσταση. Η Σοφία Καραγιάννη σκηνοθετεί, ο Ιωσήφιδης, ο Κωνσταντίνος Πασάς, ο Δημήτρης Μαμιός και ο Γιάννης Μάνθος πρωταγωνιστούν. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Γεωργίας Μπούρδα, η μουσική του Μάνου Αντωνιάδη, η κίνηση της Μαργαρίτας Σατρίκα και τα φώτα της Βασιλικής Γόγου, ένα αληθινό διαμαντάκι και ένα αληθινό, μια παράσταση βάλσαμο. Αν δεν την είδατε μην τη χάσετε και αν την είδατε νομίζω ότι μπορεί κανείς να καταφύγει σε αυτή την παράσταση άνετα και για δεύτερη φορά. Έχει βγει το πρόγραμμα για το 10ο Φεστιβάλ Δάσους, αδειάσαμε από διάφορα για να το συζητήσουμε ακόμα. Δεν είναι και πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα. Προσωπικά μέχρι στιγμής έχει βγει το πρόγραμμα μέχρι και τον Ιούλιο. Η παράσταση που πιο πολύ θα ήθελα να δω είναι οι Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ζαβόρ Γκάρντεφ, όπου θα είναι και η Tiger Lilies επί σκηνής. Στο θέατρο Γης θα πραγματοποιηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή η παράσταση που πρώτα θα παιχτεί στο Φεστιβάλ Αθηνών, δηλαδή στην Επίδαυρο. Και είναι και η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να επιστρέφει σε αυτόν τον ρόλο μετά από πολλά πολλά χρόνια, 30 και 31 Ιουλίου στο θέατρο Δάσους. Κατά τα άλλα κινηματογραφικά ξεκίνησαν χθες οι Κάνες και τελετή έναρξης και ξεκίνησαν έτσι με μια πολιτική ένταση που έρχεται ως απάντηση σε αυτά που είπε ο Βι Βέντερς στο Βερολίνο, ότι πολιτική και κινηματογράφος δεν πρέπει να πηγαίνουν μαζί.

nous faisonde dio peristeria. Η νύχτα καίγεται στα δυο του χέρια.

κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι. Φίλοι της Παναγιάς και ένα μαχαίρι.

0: το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.
1: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένα σάμπλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Παρέα, Βαγγέλης Καπετάνου, στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM διαδικτυακά, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Τρεις τρόποι επικοινωνίας δικοί μας, 2313-33-8456 το τηλέφωνο. Υπάρχει το SMS, γράφεται 958, αφήνεται κενό μήνυμα αποστολής στο 54-160. Υπάρχει και το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, 9,58 FM R3. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την Χριστίνα Χατζηβασιλείου για δύο μονόπρακτα γραμμένα από τη Σοφία Νικολαίδου που θα παιχτούν στο πλαίσιο του πολυθεάματος τα τελευταία 60 χρόνια. Το ένα έχει να κάνει με τη δεκαετία του 70 και θα παιχτεί στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του ΠΑΟΚ την Παρασκευή στις 8.30 και στις 10 σε διπλή παράσταση, και το άλλο θα παιχτεί στο Μήλο την επόμενη εβδομάδα στις 20 Μαΐου πάλι στις 8.30 και στις 10 και έχει για θέμα τη δεκαετία του 90 και στις δύο παραστάσεις τα κείμενα υπογράφει η Σοφία Νικολαίδου. Στη δεκαετία του 90 παίζει η Σοφία Μπλέτσου και ο Γρηγόρης Φρέσκος, όπως και στη δεκαετία του 70. Χθες μιλήσαμε με τον Χάρη Πεχλιβανίδη για τη δεκαετία του 60, μια σκληρή εποχή που θα παρουσιαστεί στο Επταπύργιο αύριο, αύριο Πέμπτη. Και για την δεκαετία του 80, η πόλη αλλάζει Βαρδάρης, που θα παιχτεί στην οδό Σαπφού στο Βαρδάρι την Τρίτη 19 Μαΐου στις 8.30 και στις 10. Τα εισιτήρια είναι εξαντλημένα για όλες αυτές τις παραστάσεις. Παρ' όλα αυτά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι περιέχουν αυτά τα κείμενα που γράφτηκαν για αυτό το εγχείρημα και τι παραστάσεις έχουν στηθεί.

0: Δύο διαφορετικές δεκαετίες, δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, δεκαετία 70 οι λαϊκές γειτονιές, γήπεδο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δεκαετία 90 η Θεσσαλονίκη που ανθίζει Μήλος. Η Χριστίνα Χατζηβασιλείου ανέλαβε να σκηνοθετήσει για το Θεσσαλονίκη αλλιώς. Τα δύο μονόπρακτα που έγραψε η Σοφία Νικολαίδου. Χριστίνα Χατζηβασιλείου, καλησπέρα. Η τελευταία καλησπέρα. Φορά που τα είπαμε ήταν για το Λαχταρό, το Crave, της Σάρα Κέιν.
1: Ναι, νομίζω ότι ξαναμιλήσαμε και για την ανοιχτή θεατρική σκηνή, ωστόσο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είχαμε μιλήσει, ναι, στο στούντιο. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Νομίζω δεν άφησε κανέναν ανεπηρέαστο. Διπλή πράξη απελπισίας δύο κοριτσιών που διάλεξαν αυτόν τον τρόπο για να δείξουν ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι καλός.
1: Ναι, είναι... Νομίζω μόνο η σιωπή μπορεί να μιλήσει, γιατί παραμιλήσανε όλοι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μόνο μία φράση θυμόμουνα που είχα διαβάσει σε ένα μυθιστόρημα που έλεγε «Έξω η πρώιμη άνοιξη μου πυρουνιάζει την ψυχή». Αυτό.
0: Πάμε στη δεκαετία του 70. Πάμε σε μια Θεσσαλονίκη που δεν την έζησες νομίζω.
1: Δεν την έζησα, αλλά ξέρω από αφηγήσεις, τη γνώρισα από αφηγήσεις. Είναι μία δεκαετία, προφανώς το 70, περνάνε διάφορα. Η Σοφία Νικολαίδου που γράφει το κείμενο, όπως είπες πριν, ας πούμε ότι συνδέει σαν κοινό δραματουργικό πυρήνα τη λέξη σεισμό. Με αφορμή το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δηλαδή...
0: Μάλιστα, 1978, ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς. Ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης, πιο πριν είναι το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, και έχουμε επίσης και, ας πούμε, έχουμε τον κανονικό σεισμό που έγινε τότε, όπως είπες. Έχουμε όλους αυτούς τους σεισμούς εντός αγωγικών που συνεπάγονται κάθε πρωτάθλημα και κύπελο του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και ο σεισμός της μεταπολίτευσης με έναν τρόπο, γιατί αναφέρεται η Σοφία αρκετά εκτεταμένα και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, της Θεσσαλονίκης στο Πολυτεχνείο μέσα στη Χούντα. Οπότε είναι σαν να μας μιλάει μέσα από τρεις διαφορετικού είδους σεισμούς για την δεκαετία του 70, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει γράψει ένα πολυσυλλεκτικό κείμενο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μονόπρακτο, αλλά είναι ένα κείμενο που είναι σπονδυλωτό και συνδέεται ακριβώς, έχει σαν πειρά, νομίζω, τη λέξη σεισμός, εξού και επενδύσαμε αρκετά εκεί.
0: Υπάρχουν χαρακτήρες ή είναι ένα αφηγηματικό κείμενο και η Σοφία Μπλέτζου και ο Γρηγόρης Φρέσκος αναλαμβάνουν τους ρόλους των αφηγητών?
1: Λοιπόν, υπάρχουν χαρακτήρες, που τα ονόματα των ηθοποιών που πολύ σωστά ανέφερες από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ωστόσο υπάρχει και το πλήθος που κάθε φορά εν είδος χορού συνοδεύει ή αφηγείται επίσης, και εκεί συμμετέχουν οι φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου, οι φοιτητές της Υποκριτικής που θα μου επιτρέψει να αναφέρω τα ονόματά τους.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί η ενέργειά τους είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, αλφαβητικά είναι η Βάια η Αλτιπαρμάκη, ο Νίκος Κοφόπουλος, η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, η Ολυμπία Παρασκευά και η Βασιλική Ισγούρου. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικοί χαρακτήρες κάθε φορά που εναλλάσσονται. Και μέσα σε αυτούς παρισφρίουν οι υπόλοιποι ηθοποιοί από το Τμήμα Θεάτρου, προσθέτοντας διάφορα έτσι πικάντικα στοιχεία στην ιστορία, στις διαφορετικές ιστορίες. Οι ρόλοι όμως αναλλάσσονται με μεγάλη κινητικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Με γρήγορους ρυθμούς. Ναι.
0: Και τα παιδιά του Τμήματος Θεάτρου είναι ένα είδος χορού. Αυτό συμβαίνει και στις δύο δεκαετίες, και στη δεκαετία του 90 είναι γραμμένες, δηλαδή τα δύο αυτά κείμενα είναι γραμμένα με τον ίδιο τρόπο και σκηνοθετημένα επίσης με τον ίδιο τρόπο.
1: Γραμμένα με τον ίδιο τρόπο, θα έλεγα ότι ακολουθεί η Σοφία Νικολαίδου.
0: Με την ίδια φόρμα.
1: Ναι, την ίδια φόρμα, ακριβώς την ίδια δόμηση, ας πούμε, του σπονδυλωτού, το οποίο για ένα τέτοιο πολυθέαμα είναι αρμοστό, δηλαδή έχουμε πολύ γρήγορες αναλλαγές, έχει πολύ χιούμορ, πάρα πολύ χιούμορ και οι δύο δεκαετίες. Τώρα είναι σκηνοθετημένα με την ίδια δεν ξέρω, οπτική, αυτό θα το κρίνουν οι θεατές, νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές. Παρ' όλα αυτά, στηρίζομαι πάρα πολύ ακριβώς στις γρήγορες αναλλαγές, στο ρυθμό και στην εξαιρετική ενέργεια όλων των ηθοποιών. Δηλαδή σε κατακλείζει. Είναι ένα δρόμενο, μια παράσταση που σε κατακλείζει από την ενέργειά της.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τους χώρους, γιατί αυτές δεν είναι παραστάσεις που θα παρουσιαστούν σε μια τυπική θεατρική σκηνή. Η δεκαετία του 70 θα παρουσιαστεί στο γήπεδο της Τούμπας, παρακαλώ, η οποία για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους είναι ένας ναός. Και εσύ, Χριστίνα, καλείσαι να σκηνοθετήσεις μέσα στο ναό της Τούμπας. Και μάλιστα με αυτόπτη μάρτυρα έναν λαϊκό ήρωα, έναν από τους θεούς της Τούμπας, τον Γιώργο Κούδα.
1: Ακριβώς, τον Μεγαλέξανδρο, όπως τον αποκαλούσαν. Ναι, αυτό ήταν από μόνο του εξαιρετικά, αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση και για τα δύο project, αλλά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ειδικά, παρόλο που δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις με το άθλημα, όταν πήγαμε να επισκεφθούμε για να δούμε λίγο το χώρο και τις πρόβες μας, είναι εξαιρετικά επιβλητικό. Μεγαλειώδες να βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο, ενώ να πατάς τον καζόν, αυτό καθ' αυτό, τον χλωροτάπητα. Εκεί λοιπόν θα στηθεί μεθαύριο η παράστασή μας, σε ένα stage που θα έχει ζωντανό σκηνικό, το γήπεδο αυτό καθ' αυτό και σαν, ας πούμε, πλάτη το τέρμα του ΠΑΟΚ.
0: Θα είμαστε δηλαδή μέσα στο γήπεδο, για να καταλάβω. Πρέπει να σου πω ότι ανυπομονώ.
1: Ναι,
0: γιατί αν και του Μπιώτησα, μεγαλωμένη εκεί, δεν έχω μπει ποτέ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και θα μπω τώρα για να δω μια παράσταση.
1: Ναι. Θα είμαστε μέσα στο γήπεδο αυτό καθεαυτό. Θα τοποθετηθούν καθίσματα που θα είναι μέσα στο γήπεδο και αυτά, δηλαδή θα καθίσουμε στις κερκίδες του γήπεδου, αλλά μέσα στο ίδιο το γήπεδο, βλέποντας την παράσταση αυτή που θα είναι σαν να πατάρει μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ακριβώς μπροστά από το τέρμα. Όσο συγκινητικό μπορεί να είναι αυτό και πραγματικά μεγαλειώδες, γιατί είναι τέτοιο το ζωντανό το φόντο, δηλαδή είναι μια έτσι και αλλιώς τοποειδική παράσταση αυτή τη στιγμή που θα είμαστε μέσα στο γήπεδο, που αλλάζει αμέσως και την ενέργεια και τα γραφόμενα, γιατί αποκτούν μια άλλη υπόσταση όντας εκεί, και φυσικά η παρουσία του κυρίου Κούδα, που είναι ζωντανή ιστορία,
0: λοιπόν,
1: του ΠΑΟ στη Θεσσαλονίκη.
0: Για να δούμε τώρα πώς ενσωματώνεται στην παράσταση μια τέτοια εμβληματική προσωπικότητα. Όταν λέμε αυτόπτης μάρτυρας, υπάρχει σε κάθε μία από τις 6 παραστάσεις αυτού του εγχειρήματος. Χρησιμοποιούμε τον όρο με την έννοια του θεάτρου ντοκουμέντου, όπου εκεί αντί για ηθοποιούς έχουμε αυτόπτες μάρτυρες, έχουμε τους experts.
1: Όχι.
0: Δεν σημαίνει αυτόπτες μάρτυρες.
1: Δεν θα το έθετα έτσι. Νομίζω το αυτόπτης μάρτυρας ίσως είναι πολύ ισχυρή λέξη. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε την ζωντανή ιστορία ενσωματωμένη στο πρόσωπο κάθε φορά ενός ανθρώπου της πόλης εν ζωή, γιατί είναι πολύ σημαντικό
0: σε
1: και
0: βίντεο,
1: αυτό,
0: βέβαια. Σε βίντεο, έτσι.
1: Σε βίντεο, όπως γνωρίζουμε, εκτός αν έχουμε εκπλήξεις που ποτέ δεν ξέρουμε, μπορεί και να έχουμε.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Κάτι άκουσα για τον Ηρακλή Δούκα, κάτι πήρε το αυτή.
1: Ναι, δεν μπορώ να μαρτυρήσω όλα, ούτε των υπόλοιπων συναδέλφων, αλλά γενικά θα υπάρξουν και εκπλήξεις. Με την έννοια λοιπόν του μιας μαρτυρίας της εποχής με τη δική τους ματιά. Αυτό. Μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, και περνάμε τώρα από την δεκαετία του 70, τη δεκαετία των σεισμών, τη δεκαετία των λαϊκών ηρώων και των συνοικιών, στη δεκαετία του 90, που είναι η άλλη δεκαετία που κλήθηκες να σκηνοθετήσεις, το δεύτερο κείμενο της Σοφίας Νικολαίδου. Αυτό το κείμενο, αυτή η παράσταση θα παρουσιαστεί σε έναν άλλον εμβληματικό χώρο, την Αυλή του Μήλου. Και επειδή Χριστίνα τη δεκαετία του 90 την έχει ζήσει, τι συμβολίζει ο Μήλος για αυτή τη δεκαετία και πώς το διαβάζει και η παράσταση και η Σοφία Νικολαίδου?
1: Λοιπόν, αυτή είναι η αγαπημένη μου δεκαετία για πάρα πολλούς λόγους, όπως νομίζω και πολλών ακροατών και δικής ενδεχομένως.
0: Προφανώς.
1: Να μαντέψω. Είναι μια δεκαετία που την έζησα, είναι η εφηβεία μας. Το γεγονός ότι θα ξαναζωντανέψουμε με έναν τρόπο το Μήλο που ήταν το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή όλη η καλλιτεχνική και μουσική πρωτοπορία του 90 ήταν στο Μήλο. Αυτό ακόμα και τώρα στους φοιτητές μου που συμμετέχουν είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρω, οι οποίοι αγνοούσαν την ύπαρξη του Μήλου και ως πολυχώρου όπου όλα τα πράγματα και εκεί είχε επενδύσει πολύ η Σοφία Νικολαίδου συνυπήρχαν αρμονικά, δηλαδή υπήρχε το κλαμπ, υπήρχε το κλαμπ με τις ροκ συναυλίες, υπήρχε το έντεχνο, υπήρχε το πιο λαϊκό, υπήρχε η τζαζ, υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβάδιζαν με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ακόμα και τώρα είναι αδύνατο να τους μεταφέρω, μπορεί εγώ να δυνατώ, το κλίμα που επικρατούσε τη δεκαετία του 90. Και με τις συναυλίες και με όλη αυτή την αναγέννηση της μουσικής σκηνής της πόλης και με την ξεγνιασιά που είχαμε στα 90's. Εκεί λοιπόν η Σοφία Νικολαίδου που υπογράφηκε αυτό το κείμενο μας μιλά επίσης για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης το 97, για όσους τη ζήσαμε. Για το Μήλο και βεβαίως αναφερόμαστε και σε αυτή την εμβληματική συναυλία που τη ζήσαμε, τον YouTube που είχαν έρθει στην πόλη. Και είναι εκεί, ξανανοίγουμε με έναν τρόπο το Μήλο, ο οποίος λειτουργεί με διαφορετικό καθεστώς τώρα. Εκεί παίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο stage μέσα στο Μήλο.
0: Πού, σε ποιο σημείο?
1: Λοιπόν, αυτό για όσους θυμούνται τα παλιά, είναι ας πούμε στο σημείο που ήταν η Βαβέλ, μπαίνοντας το Μήλο δεξιά, μπροστά από το βαγόνι που φιλοξενούσε το διαφωνικό σταθμό τότε. Και αυτό ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, δηλαδή το ότι μπήκα στο Μήλο μετά από πολλά χρόνια, με μια άλλη μορφή που έχει σήμερα και κάναμε πρόβα εκεί. Τα 90's είναι η δεκαετία της εναλλακτικής ροκ σκηνής, είναι η δεκαετία των τρυπών, του Γιάννα Αγγελάκα, των ξελινών σπαθιών.
0: Εντάξει, και τα 80's είναι η δεκαετία των τρυπών, το πρώτο τους CD
1: κυκλοφόρησε
0: το 84. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι αυτό που της μάρτυρας ο Νίκος Στεφανίδης, που είχε αυτή την φοβερή ιδέα για το Μήλο και την υλοποίησε κιόλας. Και έρχονταν από όλη την Ελλάδα και από την Αθήνα για να ζήσουν την κατάσταση και να παρακολουθήσουν κάτι από όσα συνέβαιναν στο Μήλο.
1: Ναι, και από το εξωτερικό βέβαια.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή και το αναφέρει και η Σοφία μέσα στο κείμενο, ότι πρώτα κάναν τις εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη όλα τα μεγάλα ονόματα και μετά κατέβαιναν στην Αθήνα και πάρα πολύ. Και όλη αυτή η πούμε της ροκ και της jazz σκηνής έρχονται στο Μήλο από το εξωτερικό. Αναφέρεται και στο κείμενο ο κ. Στεφανίδης και συνέτεροι που είχαν μαζί το Μήλο. Φαντάζομαι ότι θα είναι ανάμεσα στους θεατές σίγουρα. Εδώ σαν αυτόπτη μάρτυρα και πάλι σαν μια σφραγίδα ζωντανής ιστορίας έχουμε τον Γιάννα Αγγελάκα.
0: Τώρα αυτές είναι παραστάσεις μνήμης. Είναι παραστάσεις νοσταλγικές. Είναι μια αφορμή η πόλη να γυρίσει και να θυμηθεί το παρελθόν της. Ίσως και να το ωραιοποιήσει.
1: Ωραία, τι γίνεται? Ωραία ερώτηση είναι αυτή, Ελένη. Θα σου πω και τις δύο απαντήσεις που σκέφτομαι. Για τις νέες γενιές με τις οποίες ευτυχώς έχω σχέση ως καθηγήτρια στο τμήμα θεάτρου, για τις νέες γενιές αυτό είναι μία σχεδόν παράσταση με ιστορική χρειά. Δηλαδή μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο την πρόσφατη ιστορία της πόλης, την οποία γνώσαν. Για μας που ζήσαμε αρκετά από τα πράγματα, νομίζω είναι μία παράσταση ενθύμησης και για κάποιους και νοσταλγίας, σαφώς, σαφώς. Δηλαδή τα 90s είναι μία δεκαετία νοσταλγίας.
0: Λοιπόν, Γιάννης Αγγελάκας, ξέρω ότι είναι πολύ αγαπημένος και έχετε συνεργαστεί και δικός μας αγαπημένος εδώ στην εκπομπή είναι.
1: Είναι.
0: Και πριν από λίγο ακούσαμε και μια συγκλονιστική, κατά τη γνώμη μου, διασκευή του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη, «Κάθε τρελό παιδί».
1: Ναι, την πρόλαβα και σας άκουσα, ναι. Όντως συγκλονιστική, όντως συγκλονιστική. Και ο ίδιος και οι τρύπες, θα το συνδέσω με τους Μετάλλικα.
0: Τι λέει ο Αγγελάκας λοιπόν για τη δεκαετία του 90, θα έρθει?
1: Σίγουρα εμφανίζεται στο βίντεο, αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω ακόμα τις προθέσεις του και αν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Παρόλα αυτά, τα λεγόμενα του στο βίντεο έχουν ενδιαφέρον, δεν θα ήθελα να τα μαρτυρήσω, νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν, αλλά είναι και πράγματα που δεν περιμένεις ίσως να ακούσεις.
0: Παράδειγμα, κάτι, δώσε μας ένα στοιχείο.
1: Ένα στοιχείο. Νομίζω ότι, και ίσως είναι και προς τιμή του αυτό, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από όλον αυτό το μύθο το 90s. Αυτό νομίζω. Ναι.
0: Μάλιστα. Και αν κοιτάξουμε τη Θεσσαλονίκη σήμερα, τι κρατάει από τη δεκαετία του 90, κατά τη γνώμη σου, Χριστίνα, λες, και τι κρατάει από τη δεκαετία του 70, αφού χρειάστηκε να κάνεις όλη αυτή την έρευνα και να ανατρέξεις τις προηγούμενες δεκαετίες στη ζωή αυτής της πόλης? Γνωρίζεις πολύ καλά την δεκαετία που διατρέχουμε τώρα και πώς είναι τα πράγματα εδώ.
1: Σαφώς. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε ότι το 70, μέχρι το 74 υπήρχε χούντα, οπότε ευτυχώς υπάρχει ένα καθεστώς δημοκρατίας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Προς το παρόν έχουμε μια σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αντισεισμική προστασία και το τι μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον σαν γνώση, γιατί επίσης αυτό ήταν κάτι που αγνοούσαν τότε, το πώς δηλαδή χτίζονται οι πολυκατοικίες και τα
0: σύστηματα. Ήταν καθοριστικός ο σεισμός του 78 για να αρχίσει να στείνεται έτσι ένα σύστημα αντισεισμικής προστασίας, ναι. Που εννοούσα αν υπάρχει μια κοινή ραχοκοκαλιά που κάποια στοιχεία που φτάνουν από τη δεκαετία του 70 στη δεκαετία του 90 και στο σήμερα.
1: Ναι, την κατάλαβα την ερώτηση, απλά το τεμαχίζω λίγο για να μην είμαι, να μην αδικήσω κάτι από τα στοιχεία των δεκαετιών στα οποία αναφερόμαστε. Σίγουρα όλο αυτό το πάθος για τις ομάδες, για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, και την χαρά της λαϊκής συνοικίας εξακολουθεί και υπάρχει. Ότι τροφοδοτεί δηλαδή η νίκη ή τα αντίστοιχα τις γενιές μέχρι σήμερα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η πόλη έχει χάσει την ξενιασιά της, όπως όμως και όλοι μας, δηλαδή εμείς κάνουμε τις πόλεις. Έχουμε χάσει τις ατομικές πρωτοβουλίες που ενδεχομένως μπορούμε να πάρουμε σαν πολίτες της πόλης. Εξακολουθεί και υπάρχει ίδια μεγάλη γκρίνια και η αδικία σε σχέση με τα της Αθήνας. Και νομίζω ότι έχουμε... υποστεί μια μεγαλύτερη λαϊκή κουλτούρα, θα το θέσω έτσι σεμνά, και ένα συντηρητισμό ο οποίος δεν άρμοζε στην πόλη ποτέ.
0: Ένα συντηρητισμό που δεν υπήρχε ακριβώς με αυτή τη μορφή, τουλάχιστον στη δεκαετία του 90. Έχω την εντύπωση ότι η δεκαετία του 90 ήταν μια δεκαετία που η πόλη προχωρούσε μπροστά.
1: Ακριβώς. Και με όλες τις μορφές των τεχνών, όχι μόνο στη μουσική.
0: Βέβαια, σε εμάς που ήμασταν νέοι σε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά δεν είμαστε πια, πάντα αναρωτιέμαι μήπως ωρεοποιούμε τα περασμένα χρόνια και μήπως αδικούμε αυτά που διανύουμε τώρα. Μπορεί η γενιά που τώρα είναι 20 να ζει την ξενιασιά και την δημιουργικότητα που ζήσαμε εμείς στη δεκαετία του 90. Εσύ που έχεις φοιτήτρες και φοιτητές στο τμήμα θεάτρου και ανταλλάσσεις μαζί τους σκέψεις και απόψεις, ίσως γνωρίζεις καλύτερα.
1: Ότι πάσχουμε όλοι από νοσταλγία, αυτό είναι δεδομένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά πάντα συνεχίζουν και ονειρεύονται και φυσικά ζουν το παρόν και αυτό πρέπει να κάνουν. Όμως η ξενιασιά λείπει. Αυτό είναι, το έχω παρατηρήσει σε όλους τους. Πολύ πιο γρήγορα τους απασχολεί και η εργασία και η εξέλιξη και η απορρόφηση και από την καλλιτεχνική, αν θέλεις, πιάτσα εντός εισαγωγικών. Νομίζω ότι οι προβληματισμοί παραμένουν οι ίδιοι, αλλά ναι, η ξενιασιά και ο χρόνος είναι αυτός που έχει διασπαστεί πολύ.
0: Πώς διάλεξες τα τραγούδια για αυτή τη συζήτηση, Χριστίνα?
1: Αυτά τα έχει σημειωμένα και η Σοφία Νικολαίδου στο κείμενό της, οπότε τα εκμεταλλευόμαστε, τα χρησιμοποιούμε για το 70 φυσικά. Και για το 90 επίσης είναι σχεδόν φως φανάρι ποια κομμάτια πρέπει να μπουν.
0: Λοιπόν, με ένα από τα τραγούδια που εσύ πρότεινες θα κλείσουμε αυτή την συζήτηση και ίσως με μία σκηνή από ένα από τα δύο μονόπρακτα το οποίο το αγάπησες, μια σκηνή που σε συγκίνησε, την αγάπησες.
1: Πολλές σκηνές. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό που έχουμε φτιάξει με τα παιδιά στη σκηνή του Πολυτεχνείου. Είναι μια σκηνή που σε καθυλώνει, καθώς θυμάσαι τα βασανιστήρια που υπέστησαν και υπάρχει μια φράση που έχει μέσα η Σοφία Νικολαίδου, που το ξέρουμε βέβαια, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά το λέει και η Σοφία μέσα, ότι πολλοί από τους φουντικούς βασανιστές όταν επανήλθε, αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, έγιναν διευθυντές αστυνομικών τμήματων κτλ. Είναι μια στιγμή που πάντα με συγκλονίζει στη διάρκεια της παράστασης.
0: Χριστίνα Χατζηβασιλείου, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσες στο ραδιόφωνο
1: μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και αν έχω ένα δευτερόλεπτο να μην παραλείψω να πω ότι η σκηνική και ενδυματολογική επιμέλεια είναι της Αλεξάνδρας Μπουσουλέκη και της Ράνιας Ιφαντίδου.
0: Ραντεβού στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή. Γεια χαρά.
1: Στις 8.30, γεια χαρά, ευχαριστώ.

Με τον ξένο από το στοίχημα κλείνουμε την εκπομπή. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Χριστίνα Χατζηβασιλείου. Ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο», ο Βαγγέλης Καπετάνου που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Εμείς ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Μία εξομολόγηση διώξεων, συλλήψεων, φυλακίσεων και βασανιστήριων που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αντιστέκεσαι σήμερα. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Το Goethe Institute Θεσσαλονίκη γενιάζει τη φετινή σειρά θερινών προβολών Goethe Open Air με την ταινία Φωσίλ του Χένινγκ Μπέκοφ στην αυλή του Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Μίχαελ, 62 ετών, ζει με τη σύζυγό του, Μύρη, 64, κοντά στο ρηχείο Λιγνίτιο που εργάζεται εδώ και 40 χρόνια. Όταν ένας συνάδελφός του βάζει τέλος στη ζωή του, ο Μίχαελ θεωρεί ότι η αιτία βρίσκεται στο επικείμενο κλείσιμο του εργοστασίου. Στη μικρή σκηνή έρχεται ο Κώστας Χατζής. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την χαρακτηριστική φωνή και τις διαχρονικές επιτυχίες του παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες και συγκίνηση σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Ο κύκλος εκδηλώσεων Συγγραφής του Κόσμου συνεχίζεται δυναμικά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με καλεσμένη τη Γαλλίδα Αλγερινής καταγωγής, δημοσιογράφο και συγγραφέα Λιλιά Σεν, που θα μιλήσει για το μυθιστόρημά της Πανόραμα. Εγγένεια στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για την έκθεση Ορντίνο της Επίμονης Τέχνης. Το project διερευνά τη στιγμή της αναμονής, της εσωτερικής έντασης και της μετάβασης προς τη δημιουργική αποκάλυψη, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε πεδίο συνάντησης της εικαστικής έκφρασης με τη θεατρική πράξη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

去。And I want you for a time. I want you.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με έναν δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα και συζητήθηκε μεταξύ των μουσικόφιλων και για έναν λόγο παραπάνω, καθώς είναι το solo album του μπασίστα του Red Hot Chili Peppers Flea. Φόρος τιμής στην jazz και το πρώτο του όργανο του τρομπέτα. Αναφερόμαστε στο Honora, που κυκλοφόρησε από την εκλεκτική Nonesuch Records και είναι μια ευκαιρία να δούμε έναν μουσικό της rock να ξαναγεννιέται σε ένα νέο ρόλο. Να πούμε πως συναντά τον Nick Cave, ο οποίος άνοιξε την εκπομπή με το κλασικό κομμάτι της country με την υπογραφή του Jimmy Webb, Wichita Lineman. Και θα περάσουμε στο Thinking About You του Frank Ocean. Επίσης να συμπληρώσουμε ότι συναντά και τον Thom Yorke, βεβαίως τον Radiohead. Καλή σας ακρόαση.

Συνεχίζουμε με τον συνθέτη και τροπετίστα Adam O'Farrell, ο οποίος αναζητά ένα νέο πεδίο στην σύγχρονη jazz στο νέο του άλμπουμ Elephant. Είναι επικεφαλής ενός εξαιρετικού κουαρτέτου με ανερχόμενους μουσικούς από τη Νέα Υόρκη, την πιανίστα Yvonne Rogers, τον μπασίστα Walter Stinson, τον drummer Russell Holtzman. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από την νέα τους δουλειά είναι το Sea Triptych.

Elephant, νέα δουλειά του Adam O'Farrell από το Brooklyn της Νέας Υόρκης και το κουαρτέτο του. Να πούμε πως ο Adam O'Farrell έχει ρίζες από την Κούβα, το Μεξικό, επίσης εβραϊκές καταβολές, αφροαμερικανικές, γερμανικές και ιρλανδικές, όλα αυτά μαζί. Και όπως είπαμε, ζει στην Νέα Υόρκη. Τώρα στο Elephant παρασένει τους ακροατές σε περίπλοκα ρυθμικά και αρμονικά πλαίσια που διαμορφώνονται από αξιοσημείωτο έλεγχο της αναπνοής και αντισυμβατικές φράσεις. Και η δεύτερη σύνθεση που θα ακούσουμε είναι το Thank You Song, που θα κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ 3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Open Your Heart or Die Trying είναι το άλμπουμ των Arcade Fire που κυκλοφόρησε την ημέρα που γιορτάζουν τα δισκοπολία Record Store Day. Μια δουλειά η οποία αποτυπώνει σε ήχους ambient και κινηματογραφικούς το άλμπουμ του 2025 Pink Elephant, συμπαραγωγή με τον Daniel Lanois. Πρόκειται για ένα score, ένα soundtrack για μια φανταστική ταινία. Ακούσαμε το Breaking into Heaven και συνεχίζουμε με το Pink Elephant's Dream.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την επόμενη νέα κυκλοφορία από τους Freako, την indie folk και rock band από το Σικάγο. Το ντεμπούτο του στην δισκογραφία έγινε με το Where We've Been του 2024 και είχε πολύ καλή υποδοχή από το Pitchfork, το NME, το Paste και το Rolling Stone μεταξύ άλλων. Νέα τους βουλιά είναι το Something Worth Waiting For. Το νέο άλμπουμ αυτό συνοδεύτηκε από μια παγκόσμια περιοδία στη Βόρεια Αμερική, την Αγγλία, την Ευρώπη και την Ασία, μαζί με τους Flaming Lips και Modest Mouse, και ακούμε το πρώτο κομμάτι, 7 Degrees.

Δεν σας είπαμε το καλύτερο για τους Φρίκο. Ο ιδρυτής του γκρουπ είναι ένας Έλληνας, ο Νίκο Καπετάν, και αναζητεί τη συγγένεια με τον Βαγγέλη Καπετάνου, τον ηχολήπτη μας. Ο Νίκο Καπετάν, όπως δηλώνει, προέρχεται από μια κλασική ελληνική οικογένεια του Σικάγο, με τους γονείς του να έχουν εστιατόρια και στεγνοκαθαριστήριο. Να πούμε πως το νέο άλμπουμ του Something Worth Waiting For είναι εμπνευσμένο από την ατέλειωτη κινητικότητά του τα τελευταία 2 χρόνια. Αν το γενικό θέμα του άλμπουμ είναι μετάβαση, τότε ο τίτλος αναφέρεται στην ίδια την διαρκή κίνηση προς κάτι που δεν φαίνεται ποτέ να φτάνουν, όπως δηλώνει ο Καπετάν. Ωστόσο, όπως προσθέτει ο drummer Bailey Minchenberger, αυτό μπορεί να ακούγεται απεσιόδοξο, αλλά ως προσέγγιση δεν είναι απαραίτητο το ζητούμενο. Νομίζω πως η ζωή έχει πολλά να προσφέρει, νέες εμπειρίες, έτσι ώστε ο κόσμος μας να επεκτείνεται συνεχώς και όχι να προσπαθούμε διαρκώς να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι, υπάρχει ένα υπαρξιακό ζήτημα λοιπόν με το νέο του άλμπουμ, και θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι, Dear Bicycle.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Δεν διευκρίνησε αν είναι συγγενής του Νίκο Καπετάνου, που όπως είπαμε είναι ιδρυτής των Φρίκο που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι με βραζιλιάνικα ηχοχρώματα, όπως καταλάβετε. Βιάζομαι τετρές, Νέβες Εσίλβα από το Λαντέιρα στο Σάντα Τερέζα. Jazz, samba, μουσικά popular brasileira, δύο μουσικοί, ο κιθαρίστας, drummer και τρομπονίστας Αντώνιο Νέβες και ο περκασιονίστας Τιαγκίνιο Σίλβα. Ο Αντώνιο είναι γιος του σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Εντουάρτο Νέβες και ο Τιαγκίνιο είναι γιος του θρυλικού περκασιονίστα Ρομπερτίνιο Σίλβα. Αν και γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, ξεκίνησαν να συνεργάζονται σχετικά πρόσφατα. Ηχογράφησαν τη σύνθεση Das Neves για τη συλλογή Mr. Bongo Records του 2023. Το κομμάτι αυτό συμπεριλαμβάνεται και στο EP του 2026 Ladeira de Santa Teresa. Και θα κλείσει την σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της R3. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Νίκο Κακαρίκο και τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-SER3.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-SER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Καλά, όπως η ζωή δεν είναι μία ευθεία, έτσι και ο καιρός δεν μπορεί να είναι μία ευθεία. Εκεί που νομίζεις ότι είναι καλοκαίρι και κάνεις τα σχέδιά σου για πρόωρες βουτιές, να τη βροχή εδώ στην Θεσσαλονίκη. Με αυτή την διάθεση λοιπόν ξεκίνησε σήμερα ανατροπή στο τελευταίο πεντάλεπτο. Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 5. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας. Μας ακούτε βεβαίως και σήμερα και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Γεννημένος σαν σήμερα στις 13 Μαΐου του 1950 ο Stevie Wonder, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα. Μπορούμε να του χρεώσουμε και το ότι είναι πρωτοπόρος και η επιρροή σε πολλούς μουσικούς για τις αναφορές του σε μουσικά είδη που περιλαμβάνουν την pop, τη soul, την gospel, τη funk αλλά και τη jazz. Ουσιαστικά είναι ένας one man συγκρότημα. Κατά τη διάρκεια πολλών από τα χρόνια της ακμής του, η χρήση synthesizer και άλλων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων από τον ίδιο, κατά τη διάρκεια πολλών από τα χρόνια της ακμής

Από τη χρυσή εποχή της jazz, ένα τραγούδι που είναι διαχρονικό μέσα από τη φωνή της Billie Holiday είναι το Love Me or Leave Me. 1928 παρακαλώ, η Billie Holiday γράφτηκε το κομμάτι, το ηχογράφησε το 1941 με την ορχήστρα του Teddy Wilson, χαρίζοντάς το εκείνη την μελαγχολική νυχτερινή ατμόσφαιρα που μόνο εκείνη ήξερε να δημιουργεί με τη φωνή της. Μια ερμηνεία γεμάτη πάθος, αξιοπρέπεια και τον απόλυτο όρο του έρωτα, όπως λέει και το τραγούδι, Love Me or Leave Me.

Σκέψου να είσαι ο πιανίστας και συνεργάτης του Kanye West και πολύ γρήγορα με τη δική σου, η δική σου φωνή να γίνεται σημείο αναφοράς στη σύγχρονη soul μουσική. Λίγο πολύ αυτή είναι η ιστορία του John Legend που κατάφερε να γίνει ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες στην ιστορία που κατέκτησαν και βραβείο Emmy και Grammy και Oscar και Tony. Το 2013 πρέπει να ήταν όταν αφιέρωσε το τραγούδι All of Me στην σύζυγό του και το συγκεκριμένο κομμάτι είχε γίνει παγκόσμια επιτυχία και μια από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες της δεκαετίας. Αυτό ήταν το Save Room, δικό μου αγαπημένο από τη δική του φωνή, ο John Legend που έρχεται στην Ελλάδα την τελευταία ημέρα λειτουργίας πριν το κλείσιμο για την μεγάλη ανακαίνιση του Ηρωδίου στην Αθήνα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 13 Μαΐου, ελπίζω μέχρι το βράδυ να έχει στρώσει ο καιρός. Στις 9 είναι η προβολή στην αυλή του Γκέτε Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης της ταινίας Fossil του Χένικ Μπέκοφ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με σειρά προτεραιότητας. Συνεργάζεται το Ινστιτούτο Γκέτε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία θα προβληθεί στα γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους και στο τέλος της θα ακολουθήσει συζήτηση Q&A με τον σκηνοθέτη. Αυτό είναι ένα από τα ωραία που θα συμβούν σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στις αυλές αυτής της πόλης, ελπίζοντας βεβαίως, ξαναλέω, να σταματήσει η βροχή μέχρι εκείνη την ώρα.

Ακούμε και τη φωνή του Al Green κάπου στη διάρκεια του κομματιού. Goodbye Henry από την τελευταία δουλειά της υπέροχης Ray. Και το μυαλό τριγυρίζει στα υπέροχα ηλιοβασιλέματα της Θεσσαλονίκης και τις βόλτες που με το που ζεστάνει ο καιρός αρχίζουν κάτω στην παραλία, στο λιμάνι. Ο κόσμος, η μουσική, οι προβολές, το φως της πόλης, όλα μπλέκονται μεταξύ τους τόσο φυσικά που μοιάζει σαν να συμμετέχουμε όλοι στην ίδια ιστορία ή σαν να γινόμαστε κι εμείς μέρος ενός ντοκιμαντέρ που εξελίσσεται ζωντανά μέσα στην ίδια μας την πόλη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και ενώ προσπαθείς να κάνεις την εκπομπή βροχερή, να το σπάλει ο ήλιος. Είναι αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, ότι όπως η ζωή δεν είναι μια ευθεία, έτσι δεν είναι και τα συναισθήματα και ο καιρός και η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, που σήμερα θα πάει ως τις 5, όπως κάθε μέρα, ξέρω, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάπου εδώ να σας πω ότι ανέβηκαν στην πλατφόρμα της ertr.gr και οι εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας. Και το τονίζω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και δύο πολύ ωραίες κουβέντες. Οπότε ναι, μπορείτε αν θέλετε να τις ακούσετε σε επανάληψη. Έχει δύο, τρεις νομίζω, και με τους Λοστρέ και με τον Δημήτρη Κοπαράνη και το νέο του βιβλίο «Ο Ταρή Γκαλακτή και οι Ξεπαγωμένες», αλλά και με τον Μη Δέλτα και τις Πολυκατοικίες, ένα graphic novel βασισμένο στο τραγούδι του Λέξ. Ξεκινήσαμε την καινούργια εβδομάδα, μάλλον είμαστε στα μέσα της καινούργιας εβδομάδας, και εδώ επίσης να θυμίσω ότι την Παρασκευή στην εκπομπή θα έχω τη χαρά να κάνω άλλη μια κουβέντα με τον Ρένο Χαραλαμπίδη για την νέα του ταινία. Και ό,τι άλλο, τέλος πάντων, μόνο ο Ρένος Χαραλαμπίδης, όταν ανοίγουν τα μικρόφωνα, έχει και ξέρει να λέει. Οπότε ναι, μείνετε συντονισμένοι.

Μοναδική ερμηνεία των Black Puma στο Rock and Roll. Μόνο αυτοί το ερμηνεύουν έτσι. Το επόμενο τραγούδι έχει μία συνάντηση. Ο Jack Johnson, ο άνθρωπος που έκανε τον ήχο της θάλασσας τραγούδι, συναντά τους Γερμάνο Γκουτιέρες. Αυτό το ντουέτο από την Ελβετία και το Εκουαδόρ, που έχει μαγεύσει τη σύγχρονη instrumental σκηνή με τις κιθάρες του, τις κινηματογραφικές κιθάρες του. Η συνεργασία του στο Drink the Water που θα ακούσουμε γεννήθηκε μέσα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ Surf Film Music, δίνοντας νέα ζωή σε ένα από τα πιο προσωπικά τραγούδια του Jack Johnson. Είναι ένα κομμάτι εμπνευσμένο από αληθινό ατύχημα του ίδιου στη θάλασσα, όταν παραλίγο να πνιγεί κάνοντας surf. Ατμοσφαιρικό, ζεστό, ταξιδιάρικο, σαν ηλιοβασίλεμα πάνω σε άδεια παραλία. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και με αυτά και με άλλα αποχαιρετιόμαστε και σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Αφήνω τη θέση μου στον Γιάννη Δημητρούδη για να επιστρέψω αύριο στις 4. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρύθμισε τον ήχο. Ακούτε, είπαμε, τις εκπομπές προηγούμενης εβδομάδας στην πλατφόρμα της rteco.gr. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Μία εξομολόγηση διώξεων, συλλήψεων, φυλακίσεων και βασανιστήριων που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αντιστέκεσαι σήμερα. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά της ανασφάλειας, της κοινωνικής πιέσης και της αλλεπάλληλες κρίσης της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Το Goethe Institute Θεσσαλονίκη γενιάζει τη φετινή σειρά θερινών προβολών Goethe Open Air με την ταινία Φωσίλ του Χένινγκ Μπέκοφ στην αυλή του Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Μίχαελ, 62 ετών, ζει με τη σύζυγό του, Μύρη, 64, κοντά στο ρηχείο Λιγνίτιο που εργάζεται εδώ και 40 χρόνια. Όταν ένας συνάδελφός του βάζει τέλος στη ζωή του, ο Μίχαελ θεωρεί ότι η αιτία βρίσκεται στο επικείμενο κλείσιμο του εργοστασίου. Στη μικρή σκηνή έρχεται ο Κώστας Χατζής. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την χαρακτηριστική φωνή και τις διαχρονικές επιτυχίες του παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες και συγκίνηση σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Ο κύκλος εκδηλώσεων Συγγραφής του Κόσμου συνεχίζεται δυναμικά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με καλεσμένη τη Γαλλίδα Αλγερινής καταγωγής, δημοσιογράφο και συγγραφέα Λιλιά Σεν, που θα μιλήσει για το μυθιστόρημά της Πανόραμα. Εγγένεια στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για την έκθεση Ορντίνο της Επίμονης Τέχνης. Το project διερευνά τη στιγμή της αναμονής, της εσωτερικής έντασης και της μετάβασης προς τη δημιουργική αποκάλυψη, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε πεδίο συνάντησης της οικαστικής έκφρασης με τη θεατρική πράξη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά φέτος στην πορεία της χρονιάς να συμπληρωθεί μισός αιώνας από την κυκλοφορία ενός από τους πιο ιστορικούς δίσκους του Stevie Wonder, ένας δίσκος ο οποίος βέβαια, και τον οποίο βέβαια θα τον καλύψουμε σε λίγους μήνες από τώρα, το Songs in the Key of Life, θέλω σήμερα να ρίξουμε μια ματιά στην πιο κλασική, όπως ονομάζεται, περίοδο του Stevie Wonder, την περίοδο δηλαδή που έφτιαχνε δίσκους σχεδόν μόνος του από το 71-72 μέχρι και το 76, την περίοδο που αποφάσισε να επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιό του με την Motown και όπως και άλλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, για παράδειγμα ο Marvin Gaye, να αρχίσει να αποκτά ο ίδιος πλήρη έλεγχο στο project, πλήρη έλεγχο στη μουσική και στην καλλιτεχνική του δημιουργία, σε μια Motown η οποία είναι πολύ πολύ διάσημη, ειδικά εκείνα τα χρόνια, για το πώς οι άνθρωποι της ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε οτιδήποτε περνούσε από τα χέρια τους και έφτανε στα αυτιά του κοινού και των ακροατών. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούτης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και κάπου εκεί λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Stevie Wonder ακούει έναν δίσκο αρκετά περίεργο για εκείνη την εποχή. Ο δίσκος είχε τον τίτλο Zero Time, είχε κυκλοφορήσει από το σχήμα Tontos Expanding Headband και ήταν ένας δίσκος πρώιμης ηλεκτρονικής μουσικής, και αυτά που ακούει ο Stevie Wonder του ανοίγουν τα αυτιά, του ανοίγουν το μυαλό και αποφασίζει να ασχοληθεί με τα synthesizer, κάτι τελείως μα τελείως καινούριο στην pop μουσική εκείνης της εποχής, και μάλιστα ασχολείται με τέτοιο τρόπο και τα αρχίζει και τα χρησιμοποιεί τόσο μα τόσο πετυχημένα, που λέγεται πως κάνει μερικές ηχογραφήσεις και τις χρησιμοποιεί ο ίδιος σαν μοχλό πίεσης προς την Motown για να επαναδιαπραγματευτεί το συμβολαιό του, λέγοντάς τους προφανέστατα πως αν δεν συμφωνήσουν με τους όρους του θα πάει να κυκλοφορήσει την μουσική κάπου αλλού. Εν τέλει υποκύπτουν οι άνθρωποι της εταιρείας, και καλώς θα πω εγώ, γιατί ξεκινάει τότε Stevie Wonder μια σειρά από ιστορικούς δίσκους, αρχής γενομένης με το Music of My Mind του 1972. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το Talking Book, για το οποίο έχουμε αφιερώσει μια ολόκληρη Μηχανή Αναζήτησης πριν από μερικά χρόνια, την οποία μπορείτε να βρείτε, να την ακούσετε και online μέσω της πλατφόρμας του Arteco, όπως και αρκετές από τις εκπομπές οι οποίες ανεβαίνουν λίγες μέρες μετά την πρώτη τους μετάδοση. Θα πάμε ωστόσο εκεί για την συνέχεια, για να ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια και από το Talking Book, ξεκινώντας με το You Are the Sunshine of My Life.

και έχει εντυπωσιαστεί τόσο πολύ ο Stevie Wonder από τον ήχο των synthesizer και τον ήχο του δίσκου Zero Time, τον Tondo's Expanding Headband, που μάλιστα προσκάλεσε τους δύο ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για το σχήμα αυτό, τον Robert Margouleff και τον Malcolm Cecil, για να συμπαράξουν μαζί όλους τους δίσκους της κλασικής του περίοδου, που βέβαια, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, είναι και γνωστή για το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα όργανα που ακούγονται στις ηχογραφήσεις τα παίζει ο ίδιος ο Stevie Wonder και όχι άλλη μουσική. Και όταν λέω το όργανα, δεν εννοώ μόνο πλήκτρα, εννοώ τα πάντα, τύμπανα, κιθάρες, μπάσα, σχεδόν ό,τι ακούμε σε αυτούς τους δίσκους τα παίζει ένας άνθρωπος, και τα ηχογραφούν βέβαια μαζί με τους Margouleff και Cecil στο στούντιο. Η επιτυχία των δίσκων, η επιτυχία της περίοδου εκείνης του Stevie Wonder είναι αξεπέραστη. Τα βραβεία, όπως θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής, είναι συνεχόμενα, αλλά ακόμα και εμπορικά μιλάμε για την πιο επιτυχημένη περίοδο του τραγουδοποιού, με δίσκους οι οποίοι φτάνουν στην κορυφή ο ένας μετά τον άλλον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο φτάνουν στην κορυφή δεν είναι απλά τα τραγούδια που γράφει ο Stevie Wonder, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο τα δίνουν οι τρεις τους ηχητικά και η διαφοροποίηση που κάνουν στην πραγματικότητα με τον ήχο της Motown πριν από την κλασική αυτή περίοδο. Τι έκαναν στη Motown μέχρι σε εκείνη την χρονική φάση? Για να εμπλουτίσουν τον ήχο των καλλιτεχνών, τους συνόδευαν καλλιτέχνες και μπάντα, συνήθως με μια μικρή ή μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων. Αυτή την ορχήστρα εγχόρδων πλέον έρχονται στους δίσκους αυτούς του Stevie Wonder, έρχονται να την αντικαταστήσουν τα πλήκτρα και τα synthesizer, με πολλά layers, πολλή διαστρωμάτωση και πολλά διαφορετικά πλήκτρα να γράφονται το ένα πάνω από το άλλο. Αποτελέσματα top 10 και κορυφαία hits όπως το Superstition.

Νούμερο 1 λοιπόν, δίσκος στην Αμερική, το Talking Book του 1972. Νούμερο 1 στα R&B charts, το Intervisions του 1973, και Top 10 δίσκος και στην Αγγλία. Έφτασε μέχρι το νούμερο 8, ένας εμβληματικός δίσκος για τον Stevie Wonder του 1973. Ένας δίσκος ο οποίος επηρέασε τον ήχο της R&B και της Soul της δεκαετίας του 70 όσο κανείς άλλος, και φέρνει και για πρώτη φορά στον Stevie Wonder ένα βραβείο Grammy για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς, ένα από τα συνεχόμενα που θα πάρει, όπως θα δούμε και στην πορεία μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Τώρα, πέρα από τον ήχο του δίσκου, οι δύο άνθρωποι για τους οποίους μιλήσαμε στο ξεκίνημα, η Μαργκάουλεφ και Σίσιλ, που συνυπογράφουν στην πραγματικότητα τις δουλειές αυτές μαζί με τον Stevie Wonder, τον πείθουν σιγά σιγά να ενηλικιωθεί. Ούτως ή άλλως, μέχρι λίγο πιο πριν, ο Stevie Wonder ήταν κυρίως γνωστός ως Little Stevie Wonder, το παιδί θαύμα δηλαδή, που έκανε σε πολύ μικρή ηλικία τις τεράστιες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 για την Motown. Τις βέβαια λίγο μανιερίστικες επιτυχίες, παρόλα αυτά μιλάμε για εξαιρετικά τραγούδια. Έρχεται η στιγμή, κάποια στιγμή στην πορεία του, στη μουσική πορεία του καλλιτέχνη, να γίνει από μικρός πλέον ενήλικας μουσικά, να γίνει από τεχνίτης πλέον ένας καλλιτέχνης, και αυτή είναι η στιγμή για τον Stevie Wonder. Είναι το Inner Visions του 1973, και τον πείθουν λοιπόν αυτοί οι δύο πλέον να αρχίσει να γράφει και για διαφορετικά θέματα, πέρα από τα καθημερινά, πέρα από τον έρωτα, να αρχίσει να ασχολείται λίγο παραπάνω με τα κοινωνικά, να αρχίσει να ασχολείται λίγο παραπάνω με την πολιτική, πολλές φορές ακόμα και με μια μεταφυσική χρειά. Ένα ξεκάθαρα πολιτικό τραγούδι ήταν το Living for the City, το οποίο το ακούσαμε ακριβώς όπως εμφανίζεται μέσα στο Inner Visions, στην έκδοση των σχεδόν 7,5 λεπτών, με το ενδιάμεσο αυτό κομμάτι, το οποίο περιγράφει έτσι μια καθημερινή μέρα στις γετοποιημένες γειτονιές των μαύρων της Αμερικής κατά τη δεκαετία του 70, και όχι μόνο. Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το Inner Visions του Stevie Wonder του 1973, επίσης πάρα πολύ γνωστό, το Higher Ground.

Δεν σημαίνει ωστόσο ότι αλλάζει τελείως, κάνει στροφή 180 πίσω και 360 μοιρών ο Stevie Wonder με τον δίσκο αυτό και γράφει μόνο πλέον για πολιτικά θέματα και μόνο πολιτικά τραγούδια. Ο έρωτας συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, ούτως ή άλλως για soul μουσική μιλάμε, δεν θα μπορούσε να είχε φύγει και βγάζει ακόμα δύο single, το Inner Visions πολύ επιτυχημένα εκείνη την χρονιά, μάλιστα τα βγάζει μαζί, το ένα από τη μια μεριά του 45ου και το άλλο από την άλλη. Θα τα ακούσουμε σε ρί. Τα τραγούδια αυτά είναι τους άλλους από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Stevie Wonder μέσα από το Inner Visions του 1973, ξεκινώντας με το Don't You Worry About A Thing και συνεχίζοντας με το Only Love Is Fair.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

πρώτο και τι εν τέλει το Only Love Is Fair δεν ήταν το A-side single, δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια εμείς τα ακούμε πλέον μετά από πολλά πολλά χρόνια αυτά και με πολύ διαφορετικά μυαλά από ό,τι τα άκουγαν τότε. Ωστόσο το κομμάτι αυτό δίνει λίγο και το στίγμα για τον επόμενο δίσκο του Stevie Wonder, το Fulfillingness First Finale του 1974, που πλέον είναι ένας αρκετά πιο προσωπικός δίσκος, αλλά και ενορχιστρωτικά κάπως πιο απλός από τους προηγούμενους. Βέβαια αυτό δεν τον εμποδίζει από το να φτάσει ξανά στην κορυφή στην Αμερική, να του κερδίσει ακόμα 3 βραβεία Grammy και αυτό καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, δεύτερο συνεχόμενο. Θα ακούσουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας το Boogie on Reggae Woman.

Και τώρα όλη αυτή η περίοδος, αυτή η κλασική περίοδος του Stevie Wonder, του χειραφετημένου και ενήλικου μουσικά και καλλιτεχνικά Stevie Wonder, έρχεται να ολοκληρωθεί αλλά και να κορυφωθεί με τον δίσκο Songs in the Key of Life του 1976, τον οποίο θα τον καλύψουμε ολόκληρο ή τουλάχιστον όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί πρόκειται για έναν διπλό δίσκο συν ένα EP. Μια τεράστια μεγαλεπίβολη δουλειά από τον Stevie Wonder, που μάλιστα στην αρχή ήταν και θεωρήθηκε μάλλον και λίγο δύσκολη από τον κόσμο για να την παρακολουθήσει. Θα την καλύψουμε λοιπόν σε ξεχωριστή εκπομπή. Ένας δίσκος κορυφή ίσως για ολόκληρη την καριέρα του Stevie Wonder. Ο πρώτος δίσκος από Αμερικανό καλλιτέχνη που καρφώθηκε απευθείας με το που κυκλοφόρησε στην κορυφή του καταλόγου επιτυχιών της μεγαλύτερης αυτής αγοράς pop μουσικής στον κόσμο. Έγινε νούμερο 1 και στα pop hits και στα pop charts και στα R&B, νούμερο 2 στην Αγγλία. Ένας δίσκος ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους δίσκους γενικότερα όλων των εποχών. Όπως σας είπα και πιο πριν, θα τον καλύψουμε ξεχωριστά σε ξεχωριστή εκπομπή. Θα κλείσουμε την σημερινή, ωστόσο, έτσι, με αυτήν τη γρήγορη ματιά που ρίξαμε στην πιο κλασική περίοδο του Stevie Wonder, με το Isn't She Lovely μέσα από το Songs in the Key of Life. Όλη αυτή την περίοδο γεμάτη πολιτική αλλά και γεμάτη synthesizer και με ένα πολύ διαφορετικό ήχο για τον ιστορικό Αμερικανό τραγουδοποιό. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Air 3 Kids. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8.30 το πρωί και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στην ηχοληψία, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Γιώργος Λιάκης είναι στην ηχοληψία. Σήμερα είναι από τις εκπομπές που θα ακούσουμε ένα ολόκληρο δίσκο από την αρχή ως το τέλος, όπως είναι τα κομμάτια σε αυτόν. Το κάνουμε αυτό μια στο τόσο, όταν πρόκειται για σημαντικούς δίσκους και δίσκους που έχουν αφήσει ισχυρό μουσικό αποτύπωμα μέσα στο χρόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε και θα ακούσουμε ολόκληρο τον Βραχνό Προφήτη, τον δίσκο που ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου κυκλοφόρησε το 2000. Αφορμή για την ακρόαση και την εκπομπή αυτή, πέρα ότι πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους, είναι η πολύ πρόσφατη κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχμιο του βιβλίου που έχει τον τίτλο Αέρας Πεχλιβάνης, η προφορική ιστορία του Βραχνού Προφήτη, όπως την αφηγήθηκε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και οι συντελεστές του δίσκου. Το βιβλίο έχει επιμεληθεί και έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Τζάβαλος. Υπάρχουν μέσα σε αυτό οι αφηγήσεις και του Θανάση και πολλών συντελεστών του Βραχνού Προφήτη. Θα ακουστούν κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό ανάμεσα στα τραγούδια. Ξεκινώντας ο Τζάβαλος στην εισαγωγή στο βιβλίο Αέρας Πεχλιβάνης, περιγράφει τον Βραχνό Προφήτη ως ηχητικά καινοτόμο, τον περιγράφει ως ένα δίσκο που περιέχει μουσική υβριδικότητα και στιχουργικές προκλήσεις. Είναι ο Βραχνός Προφήτης ένας δίσκος που πατάει ιερά πάνω σε κάτι παλιό, γνώριμο, ξεχασμένο. Με μια πρώτη ακρόαση, το άλμπουμ ηχεί σαν ένα avant-garde έργο, κατασκευασμένο από τα πολιτιστικά και λαογραφικά κοιμήλια της ελληνικής επαρχίας. Θέσεις που παρουσιάζονται στον δίσκο δεν έχουν την τυπική μορφή των τραγουδιών με κουπλέ ρεφρέν. Αντιθέτως, είναι κυκλικές, υπνοτικές δομές που χτίζονται σιγά-σιγά. Ο Βραχνός Προφήτης καταρρύπτει τα συχνά θολά όρια μεταξύ πόλης και υπαίθρου, πρωτεύουσας και επαρχίας, ανατολής και δύσης, παράδοσης και νεωτερικότητας, καλλιφωνίας και κακοφωνίας. Κινείται ανάμεσα στον άναρχο αυτοσχεδιασμό και την αυστηρή παρτιτούρα, στον αναλογικό και τον ψηφιακό ήχο. Με την κυκλοφορία του το 2000, ο Βραχνός Προφήτης προκάλεσε σχεδόν αμέσως τον μαζικό θαυμασμό και τη σχεδόν καθολική αποδοχή από κοινό και κριτικούς. Ο τίτλος Βραχνός Προφήτης μπορεί να ακουστεί ειρωνικός, δεν προφητεύει κάτι, δεν παίζει το ρόλο του αγγελιοφόρου ή του εξομολογητή. Είναι απλώς μια μαρτυρία, αντιμένη ηχητικά με μπουζουκωμάνες, τζουράδες και ηλεκτρικές κιθάρες. Στον Βραχνό Προφήτη συνδυάζονται εντελώς ετερόκλητα στοιχεία σε ένα αρμονικό σύνολο. Το κομμάτι με το οποίο ξεκινά ο Βραχνός Προφήτης είναι ο Ήμερος Ύπνος και είναι ένα τραγούδι λιτό και ειλικρινές, ένα τραγούδι που βασίζεται στην δύναμη της αφαίρεσης. Αναφέρεται στο θάνατο, ο οποίος απασχολεί γενικά τον Αθανάση Παπακωνσταντίνου στο σύνολο της δισκογραφίας του. Η ηχογράφηση της εισαγωγής του Ήμερου Ύπνου έγινε με τους μουσικούς Γιώργο Κωνσταντινίδη που έπαιξε γκάιντα και τον Δημήτρη Κιτσιούλη, του οποίου η φωνή ακούγεται στην αρχή. Ως μια υπερβατική εμπειρία την περιγράφουν όλοι όσοι έζησαν την ηχογράφηση της εισαγωγής αυτής. Ο Θανάσης μάλιστα αναφέρει ότι είναι η πιο ωραία στιγμή του δίσκου, η εισαγωγή του Ήμερου Ύπνου. Υπάρχει αυτή η εισαγωγή, μετά μπαίνουν οι κιθάρες του Μπάμπη Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει επιμεληθεί την ενορχήστρωση σε όλο το δίσκο. Και στο δεύτερο μέρος του κομματιού μπαίνει ακατέργαστη φωνή του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Οι στίχοι στον Ήμερο Ύπνο βασίζονται σε ποίημα του Χρήστου Μπράβου. Η ποίηση, λέει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσει στην αλήθεια.

0: Η συμβολή του κιθαρίστα Μπάμπη Παπαδόπουλου στον Βραχνό Προφήτη είναι καθοριστική. Είναι εκείνος που με τις ενορχιστρώσεις του γεφυρώνει τρεις μουσικούς άξονες στον δίσκο, την πειραματική, την παραδοσιακή και την ροκ μουσική. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος ήταν αυτός που κράτησε και τακτοποίησε τις ηχογραφήσεις, οι οποίες είχαν ξεκινήσει ανάμεσα σε δύο στούντιο, ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και έδωσε αυτή η οργάνωση τον χώρο στον Αθανάση Παπακωνσταντίνου για να αυτοσχεδιάσει, να αναθεωρήσει και να δώσει τη δική του υποβλητική προσέγγιση στα κομμάτια. Θανάσης Παπακωνσταντίνου και Μπάμπης Παπαδόπουλος ακροβατούν ανάμεσα στην συμμετοχή και στην αποστασιοποίηση. Έλκουν πάνω τους το μεθυστικό φορτίο μιας παλώμενης ατμόσφαιρας που διαπερνούσε την εποχή και το περιβάλλον τους. Οι χολύπτες στον Βραχνό Προφήτη είναι ο Θήτος Καριωτάκης, ο Χρήστος Χαρμπίλας και ο Κώστας Παρίσης. Επόμενο κομμάτι του δίσκου είναι το «Όταν χαράζει», το οποίο περιγράφει αυτή την παράξενη ώρα, την ώρα της χαρά, που δεν περιέχει τις χρονικές βεβαιότητες της μέρας. Είναι μια ουδέτερη ζώνη όπου ο χρόνος δεν κυλά, αιωρείται. Ο νους στέκεται ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη και το σώμα ανάμεσα στην ανάπαυση και στην κίνηση. Και είναι αυτό το πρώτο φως της αυγής που μπορεί και να σε εκθέσει, να σε απογυμνώσει και να σε φέρει αντιμέτωπο με την πραγματικότητα. Ίσως τελικά συμφιλειωθείς μαζί του αν δεις τη νέα μέρα ως ένα ποτάμι που κυλά. Η στίχη του Θανάση Παπακωνσταντίνου δεν είναι ούτε απεσιόδοξη αλλά ούτε και ρεαλιστική με τη στενή λογοτεχνική έννοια, είναι ίσως διακριτικά αισιόδοξη. Η μουσική και η τελική ενορχίστρωση στο «Όταν χαράζει» είναι ψυχεδελική και folk ταυτόχρονα. Είναι μια μουσική που ταξιδεύει τον ακροατή. Ερμηνευτής στο «Όταν χαράζει» είναι ο Γιάννης Αγγελάκας, του οποίου η ιδέα ήταν να τραγουδήσει το κομμάτι χαμηλότερα, και έτσι το κομμάτι έχει πάρει την μορφή που γνωρίζουμε.
1: Χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα

ίδιος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

Ακούμε τον δίσκο «Βραχνός Προφήτης» που κυκλοφόρησε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου το 2000. Ο τίτλος «Βραχνός Προφήτης» επιλέχθηκε από τον Θανάση ίσως ως μια προσωπική νήξη. Δεν είναι τραγουδιστής, είναι φάλτσος και βραχνός, όπως λέει ο ίδιος ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου για τον εαυτό του. Στο εξώφυλλο του δίσκου υπάρχει φωτογραφία του Τάκη Γλούπα, που ήταν ένας τελάλης του προηγούμενου αιώνα που διαλαλούσε τα νέα. Η φωτογραφία αυτή του Γλούπα απεικονίζει έναν ηλικιωμένο άντρα με βραχνό βλέμμα, που μάλλον αποτυπώνει την εμπειρία κάποιου που γνωρίζει το ιστορικό της αποτύπωμα και ίσως μπορεί να έχει μια εικόνα για το μέλλον. Ένας βραχνός άνθρωπος κουβαλάει κάματο, βραχνός είναι και αυτός που τραγουδά ακατέργαστα. Το υλικό του βραχνού προφήτη είναι ακατέργαστο, βγαλμένο μέσα από βιώματα και όχι από ακαδημαϊκά πλαίσια. Επόμενο τραγούδι είναι η Παλιά Πληγή. Αναφέρεται ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου στην πληγή που δεν κλείνει ποτέ, γιατί έχει γίνει πια αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας. Αυτή η πληγή, όσο και να την πολεμάς, απλώνεται, καταλαμβάνει χώρο, γιατί η μνήμη δεν σβήνει, αλλά μεταμορφώνεται. Και η αυλή, που είναι ένας χώρος μετέχμιο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, γίνεται ο τόπος εμφάνισης του παλιού πόνου. Όμως η πληγή να μην είναι μόνο πηγή πόνου, αλλά κάτι που μας φέρνει σε επαφή με το βάθος της ύπαρξής μας. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ξορκίζει την υπαρξιακή του αγωνία με όπλα, μια ακουστική κιθάρα και έναν τζουρά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει τον ζεστό αναλογικό ήχο της δεκαετίας του 70, ατμόσφαιρα λιτή και σχεδόν χειροποίητη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Στην επίηση προστρέχω συχνά, κυρίως όταν νιώθω αδύναμος να αρθρώσω το δικό μου λόγο, αναφέρει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Εκεί μπορεί κανείς να αφουγκραστεί αυτό που δεν έχει υποθεί ακόμη. Όσο για την παρατήρηση και την περιγραφή του ελάχιστου, είναι ένας καλός δρόμος για να προσεγγίσει κάποιος το μέγιστο. Ο α.μάνθος είναι το τέταρτο κομμάτι που βρίσκεται στον Βραχνό Προφήτη και βασίζεται σε ένα βήμα του Χρήστου Μπράβου, το οποίο τροποποίησε και μελοποίησε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Οι ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος αρέσουν πολύ στον Παπακωνσταντίνου, διότι είναι επηρεασμένος από την ελληνική παράδοση. Αυτό που τον ενδιαφέρει στο στίχο είναι η καθαρότητα μιας ιστορίας. Το α.μάνθος περιγράφει την ιστορία του περίφημου και επικηρυγμένου ληστή Θωμά Γκαντάρα, που ήταν ένας τοπικός τρίλος της Θεσσαλίας. Τον 19ο αιώνα υπήρχε στην ελληνική επαρχία η ληστοκρατία, εκτός από την παρανομία. Ο Γκαντάρα ήταν ένα πρόσωπο θρύλος στην τοπική κοινωνία. Για κάποιους ήταν άγριος, για άλλους ήταν δίκαιος. Το πέρασμά του άφησε σημάδια στη λαϊκή μνήμη, άφησε σημάδια στα τραγούδια και στις ιστορίες των γερόντων. Το 1923 ο Γκαντάρας και η συμμορία του πήραν μαζί τους για μερικές μέρες με τη θέλησή του τον φωτογράφο των Τρικάλων Αθανάσιο Μάνθο και φωτογραφήθηκαν στο φυσικό τους χώρο. Ο Χρήστος Μπράβος, που έγραψε το ποίημα, ελκύεται από μια τέτοια ιστορία. Ο φωτογράφος καταγράφει την τοπική μνήμη και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου φτιάχνει ένα τραγούδι περιγράφοντας την ασπρόμαυρη αυτή φωτογραφία.

όπου στα 1923 ο επικηρυγμένος Θωμάς Γκατάρας, ο ληστής, αποφασίζει να φωτογραφηθεί.

Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα μουσικών που έπαιξαν στις ηχογραφήσεις του Βραχνού Προφήτη, όλοι τους πολύ καλοί, οι περισσότεροι προερχόμενοι από εντελώς διαφορετικά στυλ και είδη μουσικής, Κώστας Θεοδόρου, Τάσος Μυσηρλής, Κυριάκος Κουβέντας, Φώτης Χιώτας, Δημήτρης Κιτσιούλης, Δημήτρης Μπασλάμ, Μιχάλης Ιγανίδης, Παντελής Στόικος, Τιγκράν Σαρκισιάν, Αλέξης Μπουλγουρτζής, Πάμπης Παπαδόπουλος, είναι μερικοί από όλους αυτούς τους μουσικούς που ακούμε στον Βραχνό Προφήτη. Τα τραγούδια του δίσκου ήταν σκόρπια, ήταν τραγούδια που είχε γράψει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου από τη δεκαετία του 80 ως το τέλος του 90 και ήταν τραγούδια που δεν είχαν αξιοποιηθεί σε προηγούμενες δουλειές, του είχαν μείνει στο σιρτάρι δηλαδή. Ο Πεχλιβάνης είναι το τραγούδι που γράφτηκε πιο παλιά από όλα και τελικά μπήκε στο Βραχνό Προφήτη. Υπάρχει η ιστορία που λέει ότι σε μία άδεια από το στρατό επέστρεψε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου στο πατρικό του για να δει τους γονείς του. Εκείνοι έβλεπαν κάποια βραζιλιάνικη σειρά στην τηλεόραση την ώρα που μπήκε ο Θανάσης σπίτι και δεν του έδωσαν καμία σημασία. Και αυτή ήταν η αφορμή για να γραφτεί ο Πεχλιβάνης, στην εισαγωγή του οποίου υπάρχει ένα απόσπασμα από την βραζιλιάνικη αυτή η σειρά. Πεχλιβάνης είναι αρχιπαλαιστής, αυτός προσπαθούσε να αναδειχθεί μέσα από αγώνες πάλης που γίνονταν στην Αδριανούπολη στις αρχές κάθε καλοκαιριού. Το τραγούδι μιλάει για νύχτες που έρχονται από μακριά και φέρνουν αέρα.

0: και ο αέρας αυτός δεν είναι αθώος, είναι αέρας Πεχλιβάνης, γυρολόγος και επικίνδυνος και αντάρτης μαζί. Το τραγούδι είναι γραμμένο σε μορφή παλιού ρεμπέτικου, είναι η στιγμή που η παράδοση τροποποιείται δημιουργικά και πρωτότυπα.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

το μέρος αυτό χωρίς να το γνωρίζει ο Θανάσης. Έπαιξαν αυτοσχεδιαστικά και ελεύθερα το πανκ αυτό μέρος. Μάλιστα, ο ηχολήπτης σε αυτό που ακούσαμε στο τέλος του Πεχλιβάνι με τις παραμορφώσεις ήταν ο Γιάννης Αγγελάκας, ο οποίος τοποθέτησε μόνο ένα μικρόφωνο στο κέντρο του στούντιο. Όταν ο Θανάσης Κωνσταντίνου άκουσε την ηχογράφηση αυτή, δεν του άρεσε, δεν ήθελε να μπει στο Πεχλιβάνι. Οι υπόλοιποι επέμεναν. Ο Θανάσης τελικά το άφησε και τελικά είναι αυτό το σημείο στο οποίο γίνεται το ξέσπασμα από όλους, και τους μουσικούς και το κοινό, στις συναυλίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Επόμενο κομμάτι είναι «Τρεις Ανθοί», με ερμηνεύτρια τη Λιζέτα Καλημέρη. Οι «Τρεις Ανθοί» είναι το μόνο ξεκάθαρα ερωτικό τραγούδι μέσα στον Βραχνό Προφήτη. Το σαφράν που βγαίνει από τον κρόκο δεν είναι απλώς αναπαχαρικό. Θεωρείται από πολλούς μια πολιτιστική εμπειρία. Καθώς ο κρόκος ανθίζει την άνοιξη, συχνά πριν λιώσουν τα χιόνια, θεωρείται εδώ και αιώνες ένα από τα σημάδια της αλλαγής των εποχών. Στην ελληνική μυθολογία, ο κρόκος ήταν ένας νεαρός που πέθανε από αγάπη και μεταμορφώθηκε σε λουλούδι. Γι' αυτό και ο κρόκος με τους χαρακτηριστικούς τρεις ανθούς θεωρείται από πολλούς σύμβολο γονιμότητας και ερωτικής έντασης.

Εκεί που τα λόγια δεν επαρκούν ή δεν επιτρέπεται να υποθούν, αναλαμβάνει ο θόρυβος. Σε αυτή την περίπτωση, η παραμόρφωση είναι το κέντρο του λόγου. Το ηλεκτρικό μέρος που ακούσαμε μόλις, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, το Πεχλιβάνι, ήταν μια στιγμή αυτοσχεδιασμού ανάμεσα στους ηχολήπτες και τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, οι οποίοι έπαιξαν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ως δημιουργός, αναφέρει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, δεν μπορώ να σταθώ στην παράδοση και να

0: την αναμασίσω μόνο, θέλω να κάνω πράγματα καινούργια και διαφορετικά, και αυτό το κάτι καινούργιο δημιουργείται στο επόμενο κομμάτι του δίσκου που είναι οι Γριές. Οι Γριές εντάσσονται σε μια κατηγορία τραγουδιών που μιλάνε για το αποτύπωμα που αφήνει στο πέρασμά του ο χρόνος πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη και στην ανθρώπινη ψυχή. Αναφέρεται με λαϊκό τρόπο στον κύκλο της ζωής. Πριν από το τραγούδι Γριές υπάρχει μια μικρή εισαγωγή όπου ο Θανάσης έχει γράψει τους στίχους για το πώς έβλεπαν τον θάνατο στην Ήπεθρο. Στην εισαγωγή αυτή, ανάμεσα στις υπόλοιπες φωνές, ακούγεται και η φωνή της μητέρας του.
1: Θα πω. Σας πω ένα τραγούδι τώρα που παίζαμε τη Σαρακουστή όταν περιμέναμε το Πάσχα. Είχαμε ένα παιγνίδι που λέγω όταν καλογράκια και το τραγουδούσαμε και το παίζαμε εμείς τα κορίτσια.

Ατμάν σημαίνει εαυτός στα σανσκριτικά. Η λέξη Ατμάν έχει και φιλοσοφικές και υπαρξιακές προεκτάσεις. Ερμηνευτής στο τραγούδι Ατμάν, που είναι το επόμενο στην σειρά που υπάρχει στον Πραχνό Προφήτη, είναι ο Γιάννης Αγγελάκας. Το Ατμάν το περιγράφει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ως ένα εξαιρετικά απαιτητικό τραγούδι από την αρχή ως το τέλος. Είναι το πιο προσωπικό και εσωτερικό τραγούδι του δίσκου. Στο τέλος, μάλιστα, του Ατμάν, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος απαγγέλει ένα απόσπασμα από τις αρχαίες Βέδες, την ίδια στιγμή που ο Γιάννης Αγγελάκας απαγγέλει ένα ποίημα του Γιάννη Φαντή. Ο Αγγελάκας περιγράφει αυτή τη στιγμή της απαγγελίας αλλά και ολόκληρη την ηχογράφηση του τραγουδιού ως κάτι υπερβατικό και εκστατικό.

γελάν τις φωτιές στου βόρα το καθάρτη και στο πεδίο το γόνατο.

Η ποίηση λειτουργεί για τον Θανάση Παπακωνσταντίνο Σωσίβιο, που του επιτρέπει να αντέξει τα κύματα της ζωής. Με εμφανείς επιρροές από την λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία και ποίηση, ο Παπακωνσταντίνου χρησιμοποιεί συμβολισμούς στην γραφή του. Οι συμβολισμοί των στίχων του φέρουν το βάρος της ιστορίας, της υπαρξιακής αγωνίας, του έρωτα, της απώλειας και της εξέγερσης. Κάπως έτσι και το ούτε τριγμός ούτε λιγμός που θα ακούσουμε έχει τις επιρροές του στην λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Υπάρχουν σχόλια στο κομμάτι αυτό για τη θλίψη, το χρόνο και τη μνήμη, δοσμένα σε μια ατμόσφαιρα που είναι ανάμεσα στον ρεαλισμό και το μεταφυσικό. Υπάρχει αυτή η υπαρξιακή αγωνία του Θανάση, αυτή η φουρτούνα που, όπως λέει ο ίδιος, νιώθει κάποιες φορές και θέλει να την εκφράσει γράφοντας τραγούδια όπως αυτό.

Υπάρχει μία ώρα που δεν ανήκει ούτε στη νύχτα ούτε στη μέρα, δεν έχει ακόμα ευδιάκριτο χρώμα παρά μια υποψία φωτός. Οι Άραπες το ονομάζουν αυτό Σαμπάχ, οι Ισπανοί Μαντρουγκάντα. Το Σαμπάχ του Θανάση Παπακωνσταντίνου συχνά ακροβατεί ανάμεσα στην αθόρυβη ένταση και την εκοφαντική σιωπή, δημιουργώντας μία συναισθηματική ένταση που δεν ξεσπά, αλλά κρατά τον ακροατή σε μία διαρκή αναμονή μέχρι να αποκρυπτογραφήσει ο ίδιος αυτό που κρύβεται πίσω από τους συνεχείς συμβολισμούς. Για τον Θανάση παίζει μεγάλο ρόλο η σειρά που θα μπουν τα κομμάτια σε ένα δίσκο. Δεύτερο στη σειρά τραγούδι στο Βραχνό Προφήτη είναι το Όταν Χαράζει, που περιγράφει την ώρα της αυγής. Πρώτο τελευταίο τραγούδι του δίσκου είναι το Σαμπάχ. Σαμπάχ είναι επίσης και ένας λαϊκός δρόμος που συναντάμε σε αρκετά ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Το Σαμπάχ που θα ακούσουμε από τη φωνή του Γιάννη Αγγελάκη είναι το τελευταίο φωνητικό κομμάτι του δίσκου πριν το οργανικό Μη 81 που κλείνει τον Βραχνό Προφήτη, το οποίο θα παραλείψουμε λόγω έλλειψης χρόνου. Το Σαμπάχ εντείνει την έτσι κι αλλιώς εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε ακουστικό και ηλεκτρικό ήχο, όσο και μεταξύ εγχώρδων, κρουστών και πνευστών. Και έτσι τελειώνουμε την ακρόαση του πολύ ωραίου αυτού δίσκου του Θανάση Παπακωνσταντίνου, του Βραχνού Προφήτη, που έχουν περάσει 26 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ο Γιώργος Λιάκης ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Η Δώρα Δαβίδη ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

Όσοι γέλασαν, όσοι με κέρασαν, πικρό ποτήρι για άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από ό,τι πιο αδύναμο.

στεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει. Και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπά μακριά να φτερουγεί.

Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958.

Ακούσαμε από τις τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι, δηλαδή το κονσέρτο για βιολί σε μιμίζωνα και από την Άνοιξη το τρίτο μέρος, Ντάντσα. Για πολλά χρόνια το έργο ήταν σχεδόν ξεχασμένο. Μετά το θάνατο του Βιβάλντι η μουσική του βγήκε εκτός μόδας και οι τέσσερις εποχές εξαφανίστηκαν από το ρεπερτόριο για σχεδόν δύο αιώνες. Ανακαλύφθηκαν ξανά μόλις τον 20ο αιώνα μέσα από χειρόγραφα και παλιές εκδόσεις και τότε άρχισαν σιγά σιγά να επανέρχονται στις συναυλίες. Και το πιο ηρωνικό είναι πως σήμερα είναι ίσως το πιο διάσημο έργο μπαρόκ μουσικής παγκοσμίως. Φίλοι μου καλησπέρα. Είμαστε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤ3. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής και στην υποστήριξη του ήχου σήμερα είναι στην παρέα μας ο Χρήστος Σιδερίδης. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤ ΕΚΟ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκπομπή μας θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Η γαλλική όπερα αναπτύχθηκε ως ξεχωριστή παράδοση, διαφορετική από την ιταλική, με ιδρυτή το Jean-Baptiste Lully. Ξεκίνησε επίσημα το 1669 με τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και τα έργα του Lully είχαν 5 πράξεις, πρόλογο και πολλά μπαλέτα. Αργότερα η επιρροή της ιταλικής όπερας αλλά και του μπελκάντο οδήγησε στη δημιουργία της μεγάλης όπερας, ενός πιο εντυπωσιακού και σύνθετου είδους του 19ου αιώνα, πιο γνωστό σε μας. Θα ακούσουμε λοιπόν σήμερα την άρια «Armide est encore plus aimable» από την όπερα «Armide» του Jean-Baptiste Lully, στο ρόλο του Ιντραό ο Φρανσουά Λουπ. Την ορχήστρα και τη χοροδία της όπερας «Lafayette» διευθύνει ο Ράιαν Μπράουν.

Το κουαρτέτο εν χόρδο νούμερο 7 σε Φα Μίζωνα, γνωστό ως το πρώτο από το κουαρτέτα Ραζουμόφσκι, ολοκληρώθηκε το 1806 και αποτέλεσε μια επαναστατική στιγμή στη μουσική ιστορία, καθώς σηματοδότησε τη μετάβαση του είδους από την οικιακή ψυχαγωγία των αριστοκρατών στην απαιτητική σκηνή των δημόσιων συναυλιών. Παραγγέλθηκε από τον πρίγκιπα Αντρέι Ραζουμόφσκι, Ρώσο πρεσβευτή στη Βιέννη, ο οποίος διατηρούσε δικό του επαγγελματικό σύνολο. Προκάλεσε αρχικά αμηχανία στο κοινό και στους κριτικούς της εποχής λόγω της πρωτόγνωρης διάρκειας, της πυκνής γραφής και της τεχνικής του πολυπλοκότητας, οδηγώντας τον Μπετόβεν στη διάσημη απάντηση ότι το έργο δεν είναι για εσάς, αλλά για μια μελλοντική εποχή. Ας ακούσουμε λοιπόν από το κουαρτέτο χόρδο νούμερο 7 σε Φα Μίζωνα το πρώτο μέρος Allegro από το Emerson Sing String Quartet.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Ρόμπερτ Σούμαν εμπνεύστηκε τη Συμφωνία νούμερο 3 σε μη υφεσιμίζωνα, γνωστή και ως Τουρίνου, αμέσως μετά την εγκατάστασή του στο Ντίσελντορφ το 1850. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, ο Ρόμπερτ και η Κλάρα Σούμαν ταξίδεψαν στο Ρήνο και μαγεύτηκαν όχι μόνο από το μεγαλείο του ποταμού, αλλά και από τις εικόνες που έβλεπαν γύρω από τις όχθες του. Αυτό που εντυπωσίασε όμως περισσότερο το Ρόμπερτ ήταν το γοτθικό αριστούργημα, ο καθεδρικός ναός της Κολονίας. Ο Σούμαν άρχισε τη σύνθεση της συμφωνίας τον Νοέμβριο του 1850 και την ολοκλήρωσε σε 5 εβδομάδες. Η πρεμιέρα της δόθηκε το 1851 με διευθυντή τον ίδιο τον συνθέτη. Η επιτυχία ήταν άμεση. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας «Lebhaft» από την New Philharmonic Orchestra και μαέστρο τον Ότο Κλέμπερερ.

Το μπαντονεόν είναι ένα αερόφωνο μουσικό όργανο, μια παραλλαγή του ακορντεόν. Έχει κουμπιά στη θέση των πλήκτρων με τριπλάσια φυσούνα από εκείνη του ακορντεόν. Επινοήθηκε το 1840 από τον γερμανό οργανοποιό Heinrich Bad, από τον οποίο πήρε και το όνομά του φυσικά. Γύρω στο 1870, Γερμανοί και Ιταλοί μετανάστες το έφεραν μαζί τους στην Αργεντινή και έγινε το βασικό όργανο του μουσικού είδους μιλόγκα, πρόδρομο του ταγκό. Εκτοτε χρησιμοποιείται ευρέως στη λαϊκή μουσική της Αργεντινής και αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα σε μια ορχήστρα ταγκό. Το κονσέρτο για μπαντονεόν, ορχήστρα εγχόρδων και κρουστά του Άστορ Πιατσόλα, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό με τον τίτλο «Ακονγκάγουα», συνέθηκε στα τέλη του 1979. Ο τίτλος «Ακονγκάγουα» δόθηκε από τον εκδότη ως φόρο τιμής στις κορυφές των Άνδεων, υποδηλώνοντας ότι το έργο αυτό αποτελεί το καλλιτεχνικό αποκορύφωμα της δημιουργίας του συνθέτη. Το κοντσέρτο έκανε πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου του 1979 με τον ίδιο τον Πιατσόλα στη θέση του σολίστ. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Η Άνοιξη» του Πολωνού πιανίστα και συνθέτη Ζίγμουντ Στογιόφσκι είναι μια καντάτα για μεικτή χοροδία και ορχήστρα, η οποία ολοκληρώθηκε το 1895 κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι, όπου σπούδαζε στο τοπικό οδείο υπό την καθοδήγηση του Λεόν Ντελίμπ. Ο Στογιόφσκι συνέθεσε το έργο αυτό ως φόρο τιμή στο δάσκαλό του, αφιερώνοντάς το στη μνήμη του μετά το θάνατό του. Ενώ το κείμενο της καντάτας βασίζεται σε μια οδή του Οράτιου σε γαλλική μετάφραση του Ζιουλ Μπαρμπιέ. Θα ακούσουμε σήμερα το έργο από τη Φιλαρμονική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της Όπερας της Πόλης Ποντλάσκι της Πολωνίας και μαέστρο τον Μάρτσιν Νάλετς Νισιελόφσκι.

Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το νανούρισμα για κουαρτέτο εγχόρδων του George Gershwin. Σήμερα θα το ακούσουμε από το Alexandra String Quartet. Και από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Σιδερίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Planet B.
6: Hey you, I have a dream today.
7: I have a dream.
8: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
9: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
10: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
11: Ground control to Major Tom.
12: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
9: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
3: Planet B.
5: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
9: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, δείχνει το ημερολόγιο, την καλησπέρα μας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, της ΕΡΤ 3 για την ακρίβεια και το 958 του πολιτιστικού ραδιοφώνου.

Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, είναι η αλήθεια, στην περίπτωση του Ιράν. Επιχείρηση βαριοπούλα ετοιμάζει ο Τραμπ, λέει, αν καταρρεύσει η εκεχηρία. Είναι ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Θα σας πούμε και κάποιες γαργαλιστικές λεπτομέρειες για το πόσο ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο αεροπλάνο για να πάει στο Πεκίνο. Γιατί ξέρετε, οι Κινέζοι είχαν βγάλει μια οδηγία και είχαν χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Μάρκο Ρούμπιο. Για να τον διευκολύνουν οι ίδιοι οι Κινέζοι, έκαναν σκόπιμα, λέει, λάθος στη διατύπωση του ονόματός του, έτσι ώστε να μπορεί να πατήσει σε κινέζικο έδαφος. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Ούτε στις ταινίες, δηλαδή, αν συνέβαινε σε κάποια ταινία, θα λέγαμε ότι είναι εξωφρενικές υπερβολές. Σας έχουμε νέα και για τη Γάζα. Υπάρχουν δηλώσεις από τον ειδικό απεσταλμένο για το Παλαιστινιακό. Σας έχουμε και νέα από τη Γαλλία, γιατί για την υπόθεση Σαρκοζή είναι βαριά η εισαγγελική πρόταση, πληροφορούμαστε. Ποινή φυλάκιση σε 7 ετών και πρόστιμο 300.000 ευρώ. Καλά, για τα χρήματα μάλλον κάπου θα τα βρει, δεν μπορεί, θα κάνει έναν έρανο. Δεν είναι εδώ και πολύ φτωχός ο Νικολάς Σαρκοζή, αλλά για την ποινή φυλάκιση σε 7 ετών, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Ζούμε σε αλλοπρόσαλο κόσμο και έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και αλλοπρόσαλες ειδήσεις. Για παράδειγμα, κάποιος ή κάποια, δεν έχει διευκρινιστεί από τις κάμερες που έπιασαν τον δράστη ή την δράστηδα, στην Τσεχία έκλεψαν, λέει, μέσα από εκκλησία μια κάρα 800 ετών της Αγίας Σβισλάβα του Λέμπερκ. Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη περιπλάνηση στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B, με τον Κώστα Σαφίδη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Γιάννη Γκίρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Α, θα σας πάμε και στην Ονδούρα σε λίγο, γιατί έχει βάλει στο μάτι και την Ονδούρα εκτός από την Κούβα και τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλή ακρόαση.

0: η είδηση της ημέρας.
1: Θα σας πούμε σε λίγο για την επιχείρηση βαριοπούλα του Αμερικανού Προέδρου για το Ιράν. Γιατί στο μεταξύ έχουμε και άλλους σταθμούς για να σταματήσουμε. Τραμπ και Νετανιάχου, λέει, έχουν ξεκινήσει έναν υβριδικό πόλεμο για να εγκαταστήσουν επιχειρηματικά προτεκτοράτα της ακροδεξιάς στη Λατινική Αμερική, ξεκινώντας από την Ονδούρα, και να εξαφανίσουν προοδευτικές και δημοκρατικές κυβερνήσεις και κινήματα με τη βία και την παραπληροφόρηση. Όπως πολύ πετυχημένα γράφει η Χριστίνα Πάντζου στην Εφημερίδα των Συντακτών σε αυτό το άρθρο της, θα φάνταζε, λέει, ακραία συνωμοσιολογία όλο αυτό που σας αναφέραμε. Αλλά 37 ηχογραφημένες συνομιλίες που αποκάλυψε έρευνα της ομάδας Honduras Gate και του δικτύου Canal Red της Λατινικής Αμερικής δείχνουν πως η εθνική κυριαρχία της Ονδούρας ήταν το νόμισμα με το οποίο ανταλλάχθηκε η αμνηστία που πρόσφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώην πρόεδρο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, έναν ναρκέμπορο που το 2004 καταδικάστηκε από την Αμερικανική δικαιοσύνη σε κάθριξη 45 ετών για διακίνηση κάπου 500 τόνων κοκαίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αμνίστευση ανακοινώθηκε από τον Τραμπ 2 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, όπου παρενέβη ανοιχτά υπέρ του υποψηφίου του Εθνικού Κόμματος του Ερνάντες, του Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος κέρδισε εν μέσω καταγγελιών για νοθεία. Οι ηχογραφήσεις δείχνουν πως αυτή η αμνίστευση δεν ήταν ανέξοδη. Το Ισραήλ τη διαπραγματεύτηκε και τη συγχρηματοδότησε. Τα λεφτά για την αμνίστευσή μου δεν ήρθαν από εσάς, τα έβαλε ομάδα ραβίνων και ανθρώπων που στηρίζουν το Ισραήλ, ακούγεται να λέει ο Ερνάντες. Σε άλλη υποκλαπήσα συνομιλία προσθέτει: ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ μας στηρίζει, είχε σχέση με όλα όσα αφορούν την απελευθέρωσή μου και τις διαπραγματεύσεις. Αυτά στις ηχογραφημένες συνομιλίες. Και ο Τραμπ την υπέγραψε, γιατί στόχος αυτής της γενεοδορίας είναι να επιστρέψει ο Ερνάντες στη χώρα και στην Προεδρία για να λειτουργήσει σαν ένα είδος περιφερειακού επιστάτη στην υπηρεσία βεβαίως της υπερσυντηρητικής, οικονομικής και στρατιωτικής ατζέντας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ. Ένας τοποτηρητής μιας στρατηγικής πολιτικών επεμβάσεων

0: Αυτό το γνωρίζατε?
1: Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του, λέει, με το Ιράν και εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα, το αμερικανικό δίκτυο NBC αποκαλύπτει πως έχει ήδη έτοιμο και νέο όνομα για την αμερικανική επιχείρηση. Και το όνομα αυτής, επιχείρηση Βαριοπούλα, αν και δεν είναι το μόνο όνομα που έχει πέσει το τραπέζι. Φανταζόμαστε τα άλλα ονόματα είναι ηλεκτρικοπριόνι, βαρύς πέλεκης, θα σας θάψουμε και τέτοια πράγματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντως προς το παρόν, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο να μετονομάσει επίσημα τον πόλεμο με το Ιράν σε επιχείρηση Βαριοπούλα, εάν καταρρεύσει η εκεχηρία και ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να ξεκινήσει ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Θυμίζουμε, οι συζητήσεις για πιθανή αλλαγή της ονομασίας της επιχείρησης επικής ορ...

αλλαγής υπογραμμίζουν, λέει, το πόσο σοβαρά εξετάζει η Αμερικανική κυβέρνηση το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του πολέμου, όπως σχολιάζει το NBC. Παράλληλα, βεβαίως, κατά το Αμερικανικό δίκτυο, η μετονομασία της Αμερικανικής επιχείρησης προσφέρει ευελιξία κινήσεων στον Αμερικανό πρόεδρο, εξασφαλίζοντάς του άλλες 60 ημέρες πολέμου χωρίς να χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου. Γι' αυτό είναι πραγματικά η ανάγκη για μετονομασία της επιχείρησης που έρχεται στο προσκήνιο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζουμε ότι το ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών του 1973 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να χρησιμοποιεί στρατιωτική δύναμη, απαιτεί όμως να σταματήσει εντός 60 ημερών, εκτός αν το Κογκρέσο δώσει την έγκριση. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την επίσκεψη στην Κίνα και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα οι κινέζικες αρχές με γλωσσικό τέχνασμα θα επιτρέψουν την είσοδο του Ρούμπιο στην ασιατική χώρα. Το Πεκίνο, να θυμίσουμε για την ιστορία, έχει επιβάλει εδώ και 6 χρόνια κυρώσεις στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την κατηγορία της αντικινέζικης προπαγάνδας όταν ήταν γερουσιαστής. Στο πλαίσιο αυτών των κυρώσεων, ο Ρούμπιο δεν μπορούσε μέχρι τώρα να επισκεφθεί την Κίνα, τυπικά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συνοδεύει όμως τον πρόεδρο Τραμπ στην επίσκεψή του στο Πεκίνο και η κινέζικη ηγεσία έπρεπε να βρει μια λύση. Θα αφήσει απ' έξω τον Ρούμπιο? Ακούστε τι έκανε το Πεκίνο. Αποφάσισε, λέει, να αλλάξει το όνομα του Ρούμπιο για να μην αναστείλει τις εναντίον του κυρώσεις. Θέατρο του παραλόγου είναι αυτό, δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, μετά τον διορισμό του από τον Τραμπ ως επικεφαλής του State Department, τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικό κινέζικο ιδεόγραμμα για το ρου του Ρούμπιο για να αναπαραστήσουν την πρώτη συλλαβή του επωνύμου του Ρούμπιο. Έτσι, η Κίνα απλώς προσποιείται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν είναι ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδος στη χώρα το 2020. Αυτό επιτυγχάνεται απλώς χρησιμοποιώντας, λέει, μια διαφορετική κινέζικη γραφή του ονόματός του. Γράφει ο Guardian. Δύο διπλωμάτες δήλωσαν επίσης στο γαλλικό πρακτορείο ότι η Κίνα έκανε την αλλαγή του ονόματος επειδή ο Ρούμπιο υπόκειται σε κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης της ταξιδιωτικής απαγόρευσης με την παλιά ορθογραφία του ονόματός του. Όταν ρωτήθηκε για την γλωσσική αλλαγή του ονόματος, η εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νίνγκ, δήλωσε ότι δεν το είχε παρατηρήσει αυτό, αλλά θα το εξετάσει. Ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, θα μου πείτε? Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ναι, είναι μόνο αυτό όμως? Όχι. Είναι γιος κουβανών εξορίστων. Ο Ρούμπιο, γεννημένος στη Φλόριδα, ήταν ανέκαθεν ένθερμος αντικομμουνιστής. Έχει επανειλημμένα και έντονα επικρίνει την Κίνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως γερουσιαστής, ο Ρούμπιο είχε συνυπογράψει ένα νομοσχέδιο που ζητούσε σαρωτικές κυρώσεις κατά της Κίνας για την καταπίεση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων. Υποστήριζε επίσης σταθερά μια σκληρή στάση απέναντι στην ηγεσία της Κίνας και κατέκρινε τις ενέργειες του Πεκίνου στο Χονγκ Κονγκ. Το 2020 η κινέζικη κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον Ρούμπιο, ο οποίος τότε κατήχε έδρα γερουσιαστή στη Φλόριντα και σε άλλους Αμερικανούς πολιτικούς. Στο πλαίσιο των κυρώσεων ήταν και η απαγόρευση στον Ρούμπιο να επισκέπτεται την Κίνα. Τελικά όμως, με το γλωσσικό τέχνασμα των κινέζικων αρχών, ο Ρούμπιο θα μπορέσει να πατήσει το πόδι του στο Πεκίνο, συνοδεύοντας τον Αμερικανό πρόεδρο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
0: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Κάθε φορά που υπάρχουν δηλώσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για διάφορα ζητήματα του κόσμου, σας μεταδίδουμε βεβαίως τις ανακοινώσεις αυτές. Η αλήθεια είναι ότι ένα βήμα πριν την ένταξη του ΟΗΕ στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει καταφερθεί ούκο λίγες φορές εναντίον αυτού του διεθνούς οργανισμού, που απέναντι στο οργανισμό αυτό έχουν εκφράσει βεβαίως την υποστήριξη και τον σεβασμό τους το σύνολο των χωρών του κόσμου μας. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφορετική άποψη. Έτσι λοιπόν έφτιαξε ένα συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα. Δεν θέλει τον ενεργό ρόλο του ΟΗΕ στην περίπτωση του Παλαιστινιακού. Αλλά ακόμα και αυτό το συμβούλιο ειρήνης, το αυτονομαζόμενο για τη Γάζα, που δημιούργησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν θα υπάρχει για πολύ. Γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από τον ύπατο εκπρόσωπο του ονομαζόμενου Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, του Νικολάη Μλαντένοφ, ο οποίος λέει ότι η Χαμάς ναι μεν πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα. Δεν ξέρουμε τη θέση του Αμερικανού Πρόεδρου απέναντι σε αυτό. Αυτή η δήλωση έγινε σήμερα. Είναι ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, όπως είπαμε, που δημιούργησε ο Τραμπ. Δεν ζητάμε από τη Χαμάς να εξαφανιστεί ως πολιτική οντότητα. Από την άλλη, αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο, λέει, είναι ότι οι ένοπλες φράξεις ή οι πολιτοφυλακές που διαθέτουν ξεχωριστές δομές στρατιωτικής διοίκησης, δικά τους οπλοστάσια ή δίκτυα τούνελ, δεν μπορούν να συνυπάρχουν παράλληλα με μια μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή. Αυτά είπε ο Βούλγαρος διπλωμάτης, μιλώντας στην Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ. Ο Μλαντένοφ, ακούστε και αυτό, εκτίμησε ότι η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας θα διαρκέσει μια ολόκληρη γενιά. Για την ακρίβεια είπε, αν δούμε τους δεκάδες εκατομμύρια τόνους συντριμμιών από τους βομβαρδισμούς που θα πρέπει να απομακρύνουμε, τον αριθμό των ανθρώπων, πάνω από 1 εκατομμύριο, που χρειάζονται κάποιο είδους μόνιμο κατάλημα και πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση, είναι έργο μιας γενιάς για τη Γάζα.

Αλλοπρόσαλλη καιρή και κόλαφος είναι η εισαγγελική πρόταση για τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον Νίκολα Σαρκοζή, σχετικά με την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής καμπάνιας του το 2007. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου η δικαιοσύνη δεν φοβάται να διώξει ως κοινούς πολίτες πρώην πρωθυπουργούς. Η υπόθεση εκδικάζεται στο εφετείο, με τον εισαγγελέα να προτείνει ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5 ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε. Την πρόταση διατύπωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί Μπιρμάν, ο οποίος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων ο Σαρκοζή, προσθέτοντας μάλιστα πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος. Η πρόταση της εισαγγελίας είναι ίδια με εκείνη που είχε κατατεθεί και σε πρώτο βαθμό. Σε προηγούμενη απόφαση, θυμίζουμε, ο Σαρκοζή είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 5 ετών με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ. Τώρα, όπως είπαμε, η πρόταση της ποινής είναι φυλάκιση 7 ετών και πρόστιμο 300.000 ευρώ. Για έναν πρώην πρόεδρο, Νικολά Σαρκοζή, Γαλλία.

Για να πάμε και στη Γερμανία σε μια ανατριχιαστική είδηση. Συγκλονισμένη είναι, και πώς να μην είναι άλλωστε, όλη η Γερμανία από την φρικιαστική υπόθεση ενός παιδιάτρου που βίαζε και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά μέσα σε κλινικές και νοσοκομεία που εργαζόταν, αν είναι δυνατόν. Σήμερα Τετάρτη η εισαγγελία του Πότσδαμ στο Βραντεμβούργο απήγγειλε στον παιδίατρο κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Βεβαίως, είναι σαν να γνωρίζουμε τη σκέψη σας που σας δημιουργείται από τη μετάδοση αυτής της είδησης, πώς χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια και 130 σεξουαλικά αδικήματα για να μην καταγγελθεί ούτε μια φορά για να τελειώνει η δράση αυτού του ας πούμε ανθρώπου. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenow και Nauen του Χάφελαντ στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Μάλιστα και αυτό έχει σημασία και για άλλες ιατρικές υπηρεσίες, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά παντού στον κόσμο. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τον όμιλο κλινικών του Χάφελαντ διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η αρχή των 4 ματιών, της υποχρεωτικής δηλαδή παρουσίας 2 ατόμων κατά τη διάρκεια της παιδιατρικής εξέτασης. Τι να πούμε άλλο εμείς.

0: η καρδιά του κόσμου.
1: Η καρδιά του κόσμου χτυπά εκεί που αναδεικνύονται αλλά και καταστέλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η γνωστή Ιρανή δικηγόρος Νασρίν Σοτουντέχ αφέθηκε ελεύθερη, υπό όρους σήμερα, έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της, όπως ανακοίνωσε η κόρη της. Η μαμά αποφυλακίστηκε υπό όρους πριν από μερικές ώρες, έγραψε στο Instagram η Μεχραβέχ Χαντάν, που είναι και η ίδια ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Σοτουντέχ, που το 2012 τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ και την ελευθερία της σκέψης, συνελήφθη την 1η Απριλίου, σύμφωνα με την κόρη της. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί πολλές φορές βεβαίως από τις Ιρανικές αρχές. Ο σύζυγός της και πατέρας της Μεχραβέχ, ο Ρεζά Χαντάν, παραμένει φυλακισμένος από τον Δεκέμβρη του 2024. Θυμίζουμε ότι μία άλλη Ιρανή ακτιβίστρια που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 2023, η Ναργκές Μοχαμαντί, αποφυλακίστηκε υπό όρους την Κυριακή επειδή η υγεία της απλώς επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τη σύλληψή της τον Δεκέμβριο.

0: تبعد عني وتشغلني.
1: Να σας πούμε ότι η Σοτουντέχ έχει υπερασπιστεί πολλούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές, κυρίως γυναίκες που αρνούνταν να φορέσουν τη μαντήλα, όπως επιτάσσει ο αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας στο Ιράν.

0: Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Ιράν αφού ξεκίνησε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος εναντίον της Ταχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου. Στις 3 Απρίλη, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ζήτησε να αποφυλακιστεί αμέσως η Ισοτούντεχ. Κάτι που έγινε όπως πληροφορούμαστε.
1: Πάνω από τα φώτα της πόλης, με πιάνω το αύριο να σκέφτομαι. Ακόμα μια μέρα όπως όλες, τόσες περάσαν μ' αντέχουμε. Θα φύγουν τα σύννεφα αλήθεια, όταν ηρεμήσει η βροχή. Θα αφήσω τις σκέψεις που είχα και θα κρατώ τις

πόρτα της πόλης. Δεν κάνω το αύριο να σκέφτομαι. Ακόμα μια μέρα από όλες. Τόσο πέρα θα μαντέψουμε. Θα φύγουν τα φύλλα παλίτσα. Όταν ηρεμήσει η βροχή, θα αφήσω τις σκέψεις που είχα και να κρατώ τη στιγμή.

Με αφορμή την περίπτωση της Ιρανής ακτιβίστριας, η οποία τελικά αποφυλακίστηκε, φίλες και φίλοι, σκεπτόμαστε στο ρου της ιστορίας πόσα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν βασανιστεί, έχουν καταεξευθυλιστεί, προκειμένου να μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να ζήσουν εν πάση περιπτώσει μια αξιοπρεπή ζωή. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που συνέθεσαν οι κοινοί θνητοί. Τους είδα, λένε. Και είναι οι 200 της Κεσαριανής. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Εδώ από τον 958 της R3. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η Άννα Κάλβη ξεκινάει σήμερα την εκπομπή «Αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια» μαζί με τον Ματ Μπέρνιγκερ σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο κομμάτι «Is this all there is?». Ένα από τα τέσσερα που συμπεριλαμβάνει το EP, το ομότιτλο EP που κυκλοφόρησε πριν από κανένα μήνα περίπου. Αυτό μαθαίνουμε πως είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας δίσκων που έχει σκοπό να κυκλοφορήσει η Κάλβη. Και έχει σκοπό μέσα από αυτούς τους δίσκους να εξερευνήσει την ταυτότητα ως μεταμόρφωση, διαμορφωμένη και αναδιαμορφωμένη μέσα από την εμπειρία του έρωτα. Αυτό τι συνέβη, γιατί έγινε πρόσφατα γονέας, οπότε αυτό σημαίνει πως άλλαξε εντελώς η οπτική της γωνία. Τώρα θέλει να μάθει γιατί υπάρχει. Έχει υπαρξιακά ερωτήματα για την ύπαρξή της, αλλά και για την ύπαρξη του νέου ανθρώπου που έφερε στη ζωή, προφανώς. Και πού αλλού θα αναρωτηθεί, πού αλλού θα ψάξει το μέσα της, αν όχι στη μουσική της. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε οι αποδέκτες αυτής της προσπάθειας των καλλιτεχνών και φροντίζουμε να τους ακούμε και να προβληματιζόμαστε μαζί τους. Σου λέω φιλοσοφία κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Εδώ, στο 958 της R3. Πες τη μαμά, πώς θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου, Χρήστος Σιδερίδης, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Αυτή είναι η Ringlets. Έχει γίνει κάτι, παιδιά, έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω. Η Νέα Ζηλανδία τελευταία ανθεί από group και από post group και από γενικώς από σύνολα μουσικά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Πάντως και οι Ringlets που ακολουθούν είναι Νέο Ζηλανδοί και έχουν το Hard Evidence καινούριο single.

Αυτή ήταν η Ringlands που σε αυτό το κομμάτι θίγουν θέματα όπως ο τοκετός, η κατάρρευση και τα κλεμμένα παντελόνια. Βρες εσύ τη σύνδεση και αλλά πες μου, Hard Evidence ο τίτλος του κομματιού. Και φεύγω από τη Νέα Ζηλανδία για να πάω στην Νέα Υόρκη που βρίσκονται οι Bodega. Οι Bodega δεν είμαι και σίγουρα να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι πως έχουν κυκλοφορήσει ένα εξαιρετικό κομμάτι πρόσφατα. Τώρα αυτές τις μέρες που λέγεται Pick Up The Check. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε κανείς να το δει και ως ταινία, ως βίντεο κλιπ σίγουρα.

Το δίκαιο να σου πω, συμφωνώ απόλυτα, αγαπημένο Μακρότη. Οπότε λέει, κλείσε το πλατό, ξαναγράψε το σενάριο και πάρε την μεταφορική επιταγή. Pick up the check.

Pick up the check, πάρε το λογαριασμό, πλήρωσε την κατά προτίμηση και φύγε επί τόπου. Αυτή ήταν η Bodega που μόλις ακούσαμε και αυτή που έρχονται τώρα. Φεύγω από τη Νέα Υόρκη να πάω στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί η Yard Act, οι Βρετανοί Yard Act έχουν κυκλοφορήσει, μάλλον θα κυκλοφορήσουν το τρίτο τους άλμπουμ. Αν θυμάσαι, αυτή η μορφή της post-punk που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια από την Μεγάλη Βρετανία είναι αυτή που λέγαμε πως μας έχουν δώσει ονόματα σαν τους Idols, σαν τους Squid, σαν τους Yard Act, και ήταν τόσο ελπιδοφόρο το τρίο όταν πρωτοξεκίνησε από το 2022 με το The Overload, το πρώτο τους άλμπουμ. Είμαστε τώρα λοιπόν λίγο πριν την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ, τα παιδιά έχουν οριμάσει, αφού να φανταστείς, μέχρι που κατάφεραν να μαζευτούν όλοι μαζί για πρώτη φορά στο ίδιο δωμάτιο και να ηχογραφήσουν τραγούδια. Θα μου πεις αρκετοί, μέχρι τώρα τι κάνανε? Μέχρι τώρα είχαν τους φορητούς υπολογιστές. Αυτό. Έτσι γράφαν τα τραγούδια τους, έτσι ηχογραφούσαν, έτσι κατάφεραν τουλάχιστον να βρουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με αυτό που αγαπούν, που ήταν όμως πάρεργο. Τώρα που δεν είναι πάρεργο, νομίζω κιόλας, δεν είμαι και πολύ σίγουρη, η μουσική για εκείνους, αποφάσισαν πως θα ήταν ικανοί να αφιερώσουν 5 αδιάκοπους μήνες και να δουλέψουν σε έως και 50 τραγούδια. Ο μπροστάρης δε, ο Σμιθ, λέει πως πραγματικά ένιωσα ελεύθερος, ένιωσα όλα όσα ήθελα από το να είμαι σε ένα συγκρότημα. Και βέβαια από εκεί είναι και εμπνευσμένα αρκετά από τα θέματα του άλμπουμ, που έχει αναφορές σε πολλαπλές πραγματικότητες και το πώς ο ατομικισμός μας έχει οδηγήσει στο σύγχρονο κόσμο να αμφισβητούμε αν υπάρχει πια μια κοινή πραγματικότητα, επειδή ο καθένας απλώς πιστεύει αυτό που θέλει τώρα.

Η Yard Act ήταν αυτή στο καινούριο του single Redeemer και οι Telescopes είναι αυτοί που έρχονται. Οι Telescopes βέβαια έχουν πάρα πολλά χρόνια στην πράξη. Νομίζω ήταν 1987 όταν ο Στέφεν Λόρι αποφάσισε να φτιάξει συγκρότημα με επιρροές από κλασικά μουσικά ακούσματα όπως οι Beatles, ο Dylan, ο Bowie και διάφοροι άλλοι κλασικοί. Βέβαια η πορεία ήταν πολύ μεγαλύτερη, οπότε οι επιρροές άρχισαν να γίνονται πολύ περισσότερες και κάπως έτσι οι Telescopes είναι μια επανάσταση ψυχής παρά μια επανάσταση του πεζοδρομίου, ένα νήμα που είναι συνεπές, ένα σύνολο έργων που εκτείνεται πάνω, άλμπουμ δηλαδή, που εκτείνεται πάνω από 30 χρόνια. 16 νομίζω είναι τα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει, δεν είμαι και σίγουρη, ίσως και 18. Μπορεί και 19. Τέλος πάντων, ένα ακόμη θα κυκλοφορήσει όσο νούπο, γιατί έχουν ήδη αποφασίσει να μας κεράσουν ένα... Ναι, 19 είναι. 19 θα είναι αυτό που θα κυκλοφορήσει σύντομα, γιατί έχουμε στα χέρια μας ήδη το πρώτο single που έχει τίτλο White Noise. White Noise είναι αυτός ο λευκός θόρυβος που καμιά φορά σε βοηθάει να κοιμηθείς κιόλας, αλλά καμιά φορά γίνεται και πάρα πολύ μεγάλη πλήξη, ένα μούδιασμα στο κεφάλι και αυτή μάλλον είναι η έννοια με την οποία το χρησιμοποιούν τον όρο αυτό οι Telescopes εδώ, γιατί μιλούν για την αίσθηση της συναισθηματικής αποστασιοποίησης από κάποιον του οποίου τα λόγια και οι πράξεις έχουν γίνει κενά και προβλέψιμα και κάπως έτσι η επικοινωνία μειώνεται και δεν έχει νόημα τίποτα από αυτά που ακούς, απλά αποτελούν ένα λευκό θόρυβο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Από το Σικάγο του Ιλινόη τα παιδιά, Brigitte Calls Me Baby. Το κομμάτι ήταν το Slumber Party από την τελευταία τους δουλειά Irreversible, και περισσότερο 80's δεν γίνεται να είναι. Πραγματικά είναι τόσο ο ήχος, τόσο 80's, θυμίζει τόσο πολύ και Cure, κυρίως Cure, στα φωνητικά θυμίζει Cure, αλλά είναι τόσο χορευτικό ότι πρέπει για τις μεγάλες αρένες που θα γεμίσουν αργότερα η Brigitte Calls Me Baby. Οι επόμενοι έχουν καταγωγή από τον Belfast και ζουν εκεί, και αυτό έχει καθορίσει όχι μόνο την προσωπικότητά τους, αλλά σίγουρα και τη μουσική τους, αλλά και το πώς εκφράζονται και το πώς κινούνται μέσα από αυτήν και τι ένταση περνούν μέσα από την μουσική τους. Τα άλμπουμ τους κινούνται ανάμεσα στην punk και την ηλεκτρονική μουσική, ανάμεσα στην τριβή και την απελευθέρωση, χωρίς να καταλήγουν σε κανένα από τα δύο. Το κομμάτι που έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα από τους Choke είναι το Can't Feel It.

Ακόμα ένα κομμάτι με ιδιαίτερα 80's στίχο. Αυτή ήταν η Chalk στο Can't Feel It Anymore από το άλμπουμ τους Crystal Punk. Θα μείνω στην ίδια Ήπειρο, θα μείνω τώρα στο Λονδίνο μάλλον θα πάω, γιατί είναι κάτι πιτσιρίκια εκεί που μόλις πέρασαν την εφηβεία και κατά πολλούς αποτελούν το μέλλον των μεγάλων σκηνών και των μεγάλων φεστιβάλ. Ειδικά η φωνή, ο Πόλοκ, είναι αυτός που λένε πως έχει αυτήν την ικανότητα, αυτήν την ζεστασιά συγχρόνως αλλά και τη δυναμικότητα στη φωνή του να αποτελέσει όντως την ελπίδα για νέες σκηνές φεστιβάλ. Γενικά το συγκρότημα η Tooth είναι πιτσιρικάδες. Η παράξενη αβεβαιότητα ανάμεσα στα τέλη της εφηβείας και την επικείμενη ενηλικίωση περιγράφεται στο Restless in Bloom, το EP που μόλις έχουν κυκλοφορήσει τα τέσσερα παιδιά από το Λονδίνο. Αποτυπώνουν τις αγωνίες και τους αγώνες της ενηλικίωσης μέσα από μια παλέτα grunge αλλά και καράζ και rock, αλλά έως και emo θα μπορούσε να τα πει κανείς. Και φυσικά στροβιλίζεται να ξεκίνει τις δοκιμασίες εκείνης της περίοδου στη ζωή τους, γιατί ψάχνουν να βρουν και αυτοί μια θέση στον κόσμο. Τι βρήκαν τελικά? Για άκου.

Αυτή ήταν η Tooth στο Restless in Bloom, και αυτή που έρχονται τώρα είναι η Dead Poet Society, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Βοστόνη της Μασαχουσέτης το 2013, σχεδόν αποτύχει, γιατί δύο από τα μέλη φοιτούσαν στο Berkeley Πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή και έπρεπε να εμφανιστούν, και τελευταία στιγμή σκέφτηκαν ένα όνομα και ήταν αυτό, χωρίς να έχει καμία σχέση με την ταινία βέβαια, λένε πως δεν πήραν από εκεί την έμπνευσή τους, και θα το πιστέψω πραγματικά, γιατί η νοοτροπία και το μήνυμα που περνάει η ταινία Dead Poets Society έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το περιεχόμενο της μουσικής των συγκεκριμένων, της συγκεκριμένης τετράδας. Το Sinner Systems είναι ένα single πολύ πρόσφατο που κυκλοφόρησαν τα παιδιά, και θα δεις πως εδώ είναι ένα σκοτεινό μελαγχολικό τραγούδι με βαριά, από ακούρδιστα στην ουσία grooves και ρυθμούς έτσι πολύ εθιστικούς. Και οι στίχοι καθρεφτίζουν, λέει, τη σύγχρονη υπερβολή, το λέει καλλιτέχνης αυτό, τη σύγχρονη υπερβολή και το συναισθηματικό μούδιασμα. Συνεχίζει. Και θέλω να δώσω λίγο σημασία εδώ, γιατί θέλω πάρα πολύ να καταλάβεις αυτή τη φράση του καλλιτέχνη. Λέει, εξερευνήσαμε την διαδικότητα του αποκουρδισμένου και του μελωδικού και δημιουργήσαμε ένα τραγούδι που αποτελεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι για τον ακροατή.

Εξαιρετικό συνέστημα η παράμιλη φωνή του Greg Dooley στο κομμάτι Duvatin, καθώς αυτός και η παρέα του, οι Afghan Wings, το έχουν ακόμα. Μάλιστα ξεκινούν ή μάλλον ξεκίνησαν μια περιοδία για την 40η επέτειό τους μαζί με τους Mercury Rev. Αυτό που ακούσαμε είναι από την καινούργια δουλειά τους που θα κυκλοφορήσει όσο νουπο ή μήπως κυκλοφορήσει και όλα, ας πω και το χάσα, δεν το θυμάμαι. Αλλά οκ. Okay. Έρχομαι λίγο στην Αθήνα για να κλείσω με τους Youth Valley και το σύγκλι τους με τίτλο Cerberus ή Cerberus. Αυτά πάντα με προβληματίζουν, αλλά δεν είμαι και καθόλου σίγουρη αν έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Το νέο άλμπουμ των Cerberus ονομάζεται As Passive Aggressive As It Gets και περιέχει αυτό το κομμάτι μέσα. Τι είπα, τον Cerberus, όχι, τον Youth Valley. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι πως ας τους ακούμε και ας μας αρέσουν τα κομμάτια τους και ας το λέμε και λάθος. Αυτά. Ήταν η εκπομπή. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με την Μαρία Βασιλιάδου και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μαντήρας ακολουθεί. Τα ξαναλέμε εμείς. Γεια χαρά!

0: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Αν το συγκεκριμένο άκουσμα δεν λέει κάτι, αν δεν είναι οικείο σε ορισμένους από τους συνανθρώπους μας που αυτή τη στιγμή οι δέκτες τους η ραδιοφωνική είναι συντονισμένοι στους 95 και 8 στα FM, τότε οι συνάνθρωποι μας αυτοί έχουν χάσει ένα από τα κεντρικότερα και σημαντικότερα συγκροτήματα, τα ελληνόγλωσσα θα πω εγώ, γενικά τα ελληνόγλωσσα, όχι μόνο τα punk rock τα ελληνόγλωσσα. Τους Gulag από τη Θεσσαλονίκη έχουν χάσει, οι οποίοι δίνουν αύριο live στο γνωστό 8-Ball. Με Gulag έχουμε ξεκινήσει και αυτή η συναυλιακή εμφάνιση, τον Gulag, αύριο 5η 14 Μαΐου 2026, έχει τρεις ιδιαιτερότητες. Συμπληρώνονται 40 χρόνια από το πρώτο live των Gulag. Έχουμε τα 60 γενέθλια του Αλέκου. Χρόνια πολλά ρε Αλέκο, να τα χιλιάσεις και πάντα ακμαίως. Και 7 ολοκένουργια τραγούδια θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σανίδι του 8-Ball αύριο βράδυ στη Θεσσαλονίκη στο live των Gulag. Η εκπομπή μας και ο ομιλών έχουμε βαθιά και μακρόχρονη και πολύπλευρη σύνδεση με τους Gulag, δεν είναι τις παρούσεις αυτά, και μόνο όμορφο το βλέπω που μεγαλώνουμε εμείς οι παλαιοί με συγκροτήματα όπως οι Gulag. Α, δεν είπα ποιο θα βάλουμε. Α, ωραία. Καλή συνεννόηση κάναμε. Είναι το 299. Χρήστος Σιδερίδης για απόψεις κονσόλα, και έλεγα ότι η εκπομπή μας και ο ομιλών έχουμε... Άντε θα πω και δύο λόγια, μια που έκανα αυτήν την ασυνεννοησία με τον φίλο μου τον Χρήστο. Έχουμε συνεργαστεί με τον Αλέκο και τους Gulag στα live της Διεθνούς Αμνηστίας στη Θεσσαλονίκη. Τότε μια ομάδα ανθρώπων, μια χούφτα ανθρώπων στο γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στη Θεσσαλονίκη, που δεν ξέρω αν υπάρχει και αν λειτουργεί, κάναμε αυτές τις γιορτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τις λέγανε, με σκοπό να τις θεσμοποιήσουμε. Δεν τα καταφέραμε, αλλά κάναμε 5 εκδόσεις αυτών των γιορτών στην Υδρόγειο, πρώτο volume τα διάφανα κρίνα το 1998, και σε δύο από αυτά τα live, και στο club του Μήλου, σε δύο από αυτά τα live είχαμε συνεργαστεί με τους Gulag. Επίσης με τον Αλέκο έχουμε κάνει και συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Αλέκο τον Gulag, αλλά έχουμε κάνει συνεντεύξεις γραπτές παραπάνω από μία, και το καλό του Αλέκου ήταν ότι όταν ήθελε κάτι, δηλαδή έχουμε βγάλει ας πούμε καινούριο δίσκο, θες να κάνουμε μια συνέντευξη, σήκωνε το τηλέφωνο και κάναμε τη συνέντευξη. Δηλαδή θέλω να καταλήξω, να το γενικεύσω τώρα, αφού είπαμε που είπαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση, ότι είναι πολύ όμορφο όταν εκτιμάς ένα συγκρότημα να μην ξεκινάει μια συνέντευξη, μια συνεργασία μόνο από την πλευρά του ανθρώπου που έχει την εκπομπή, αλλά και από την άλλη πλευρά του ανθρώπου που παίζει στο συγκρότημα. 1, 2, 3. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από τον 958 της R3. Είναι τα Διαμάντια ζωντανά για 1,10 με 11 και πάλι Gulag.

Και οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ το ξέρουμε, το λέω για αυτούς που δεν το ξέρουν. Ο Αλέκος Γκούλαγκ είναι ένας από τους μεγαλύτερους performer γενικά στο rock and roll, όχι μόνο στην Ελλάδα. Καλά, στην Ελλάδα τους σκίζει τους περισσότερους. Καλή επανενεργοποίηση στους Γκούλαγκ, συναυλιακή και δισκογραφική, γιατί ξαναμπαίνουν στο στούντιο. Έστειλα ένα μήνυμα στον Αλέκο και μου λέει Δεκέμβριο ξαναμπαίνουν για να ηχογραφήσουν τα καινούργια τραγούδια, οι οποίοι Γκούλαγκ χρόνια ολόκληρα έχουν να μας δώσουν νέο υλικό στη δισκογραφία, ενώ σποραδικές είναι και οι ζωντανές σκηνικές κρούσεις του συγκροτήματος. Καινούριο συγκλάκι έχει ο Κώστα A. Monk. Για την ώρα, όπως έχω καταλάβει, είναι βίντεο σύγκλι στο YouTube και ο Κωστής μας το έστειλε και το χώνουμε ευθύς αμέσως. Algorithm Slaves από τον Κώστα A. Monk. Βίντεο σύγκλι από τις 2 Μαΐου 2026.

Algorithm Slaves, Algorithm Slaves, καινούριο τραγούδι, στο YouTube έχει ανέβει, στο YouTube έχει ανέβει από τις 2 Μαΐου για τον Κώστα A. Monk, τον Κωστή Αναγνωστόπουλο, τραγουδάει, παίζει κιθάρα, μπάσο και σύνθια ο Κώστας, τύμπανα ο Πάνος Γεωργακόπουλος, στα ηλεκτρονικά συναντάμε τον Στάθη Καλυβιώτη, την ηχογράφηση έκανε ο Θοδωρής Κοντάκος, γνωστός και ως κύριος Κάπα, μίξη παραγωγή Θεοδωρής Κοντάκος και Κώστα E. Monk, Master Porn, και αυτό γράφεται PARWN, και το βίντεο το έχει σκηνοθετήσει και το έχει επεξεργαστεί ο Θοδωρής Κοντάκος, ενώ η κάμερα και τα visual είναι της Ιωάννας Πανούτσου. Κώστα A. Monk, καινούργιο συγκλάκι, Algorithm Slaves, μόνο στο YouTube για την ώρα. Κωστής Αναγνωστόπουλος, γκαραζίστας, ροκενρολίστας, αλλά και συνθέτης πιο ατμοσφαιρικής μουσικής, φίλος και συνεργάτης των Drive, έχει κάνει το Eels συγκλάκι με τον Χέλια. Συγκλάκι 7-ίντσο, τότε βγαίνανε 7-ίντσα και τώρα βγαίνουν. Με τον Αλέξη, ποιος θα θυμάται τώρα αυτά, με τον Αλέξη Last Drive, που το έχω δεν θυμάμαι. Εγώ που το λέω δεν θυμάμαι που το έχω. Οδηγεί του ο συγκρότημα ο Κωστής Αναγνωστόπουλος, ο Κώστα E. Monk, Distortion Tamers, γκρουπάρα. Έβγαλε πρόπερση στο Spotify ένα EP στα ελληνικά. Δεν πρέπει να είχε τραγουδήσει πριν στα ελληνικά. Ένα EP το οποίο μας άρεσε πολύ και από το οποίο EP που λέγεται Για Εσένα Δέλτα Κάπα είμαστε πανέτοιμοι να σερβίρουμε το τραγούδι Αθήνα, Κώστα A. Monk, 2024.

Κώστα A. Monk, εις διπλούν στα εν εξέλιξη διαμάντια και εις διπλούν έχουμε ξεκινήσει με τους Gulag. Ο John Spencer τώρα, που για τους μη γνωρίζοντες γράφεται J-O-N χωρίς H. Spencer, έδωσε χτες στη δημοσιότητα το νέο του single, το Orange Slice Blues. Τον συνοδεύουν οι Kendall Wind και Spider Bauman. Αντίστοιχα στα μπάσα και στα τύμπανα, αποτελούν τους μπιστικούς του 61 ετών John Spencer τα πρόσφατα χρόνια για τις συναυλίες αλλά και για τις στουντιακές ηχογραφήσεις. Οι δυο τους είναι γνωστοί ως το rhythm section του συγκροτήματος Bobby Lee's. Με αυτούς ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ Songs of Personal Loss and Protest που θα αναδυθεί στη δισκογραφική επιφάνεια στις 12 Ιουνίου, το νέο άλμπουμ, το ερχόμενο άλμπουμ του John Spencer και που περιέχει αυτό το νέο single Orange Slice Blues.

Έλα ρε Τζον, μας πήρε στα αυτιά, το ασπίδες τελείει αυτό το φινάλε. Το Orange Slice Blues έρχεται να κουμπώσει πάνω στη γνώριμη αισθητική του Τζον Σπένσερ, με το βλέμμα στραμμένο στο ξερό rhythm and blues, το Mo Garage και την σωματική ένταση του rock and roll. Orange Slice Blues, νέο συγκλάκι Τζον Σπένσερ, βγήκε στις 12 Μαΐου 2026, δηλαδή χτες αυτά, με τον Τζον Σπένσερ, το The Awful Truth. Τώρα είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Nightingale στον Απρίλιο του 2025 από την Fire Records, εντάξει. Και, ποιον δεν έχει μαζέψει κάτω από τις φτερούγες της η Fire, Mekons, The Dream Syndicate, όλους τους εκλεκτούς, και έρχεται να προσθεθεί το περσινό άλμπουμ των Nightingale σε μια διαδρομή που ξεκινά χοντρικά στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, με τον Robert Lloyd, μια από τις ιδιότερες φωνές του αγγλικού post-punk, στο επίκεντρο. Δηλαδή, αν βλέπεις Nightingales, μιλάμε για τον Robert Lloyd. Οι Nightingales σχηματίστηκαν στο Birmingham. Εξ αρχής κινήθηκαν εκτός μόδας και εκτός ρευμάτων, με λόγο αιχμηρό, καθημερινό και συχνά ρομαντικό. Είπαμε, το ανάποδο, λόγο αιχμηρό, καθημερινό, ηρωνικό, μακριά από τον ρομαντισμό του New Wave και μακριά όμως ταυτόχρονα από τα κλισέ του punk rock. Φεύγουμε λοιπόν για το περσινό άλμπουμ των Nightingale, στο The Awful Truth, για να ακούσουμε δύο επιλογές, ξεκινώντας από το The Same Old Riff.

0: Ακούσαμε το τραγούδι The Same Old Riff από το περσινό άλμπουμ The Awful Truth των Nightingales από τη Βρετανία. Θυμίζουμε ότι για να στείλει κανείς SMS στο 958-43 θα πρέπει να πειθαρχήσει στην σε πολλούς γνώριμη διαδικασία. Γράφουμε 958, πατάμε κενό διάστημα, πληκτρολογούμε το κείμενο του μηνύματος και κάνουμε αποστολή στον αριθμό 54160. Το απαντητικό μήνυμα που λαμβάνει ο Κροατής, αυτό δηλαδή που επιβεβαιώνει ότι εμείς στο στούντιο έχουμε λάβει το δικό του μήνυμα, δεν χρεώνεται. Ξαναλέω τον αριθμό αποστολής 54160 και τρόπος εισαγωγής του SMS 958 και κενό διάστημα μετά το 958 και μένουμε, παραμένουμε και επιμένουμε στο περσινό The Nightingales.
1: Sharp wit, and often sarcastic observational style.

The Nightingales, να και το warm-up αυτό που μόλις έπαιξε από το περσινό τους άλμπουμ, Απρίλιος 2025 για την ακρίβεια, The Awful Truth. Nightingales, παλιό συγκρότημα είπαμε, δύο επιλογές από το περσινό τους άλμπουμ στα ενεξελίξη Διαμάντια. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 για μια ακτίνα γύρω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ, παντού δηλαδή με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και ρόλιθων Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις εν είδη παρελθοντικών σφήνων μες στο παρόν. Τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο δια της αρχής των συγκοινωνούν των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Σερ Αλέξης Γιαννούλας. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Χρήστος Σιδερίδης.

Αυτό το μελόδραμα μόνο Crippled Black Phoenix θα μπορούσε να είναι. Και του πάει ο τίτλος No Epitaph The Precipice, το Shadow Helm. Έτσι προφέρεται λέει, αλλά ας μην αρχίσουμε τώρα το πώς είναι το spelling του. Shadow Helm είναι το νέο άλμπουμ, ας ελπίσουμε ότι πετυχαίνουμε στο περίπου και την προφορά δηλαδή. Τέλος πάντων, νέο άλμπουμ Crippled Black Phoenix κυκλοφόρησε 17 Απριλίου, καλά θυμάμαι, του 2026 από την Season of Mist. Πίσω από το όνομα Crippled Black Phoenix βρίσκεται ο Justin Greaves, μουσικός από το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι γνωστός κυρίως από Iron Monkey και τις τάξεις των Electric Wizard, πριν στραφεί σε πιο προσωπική, εσωστρεφή και πολυσύνθετη γραφή. Το 2004 ο Justin Greaves δημιουργεί τους Crippled Black Phoenix, για να μας ταλαιπωρεί, δεν είπα τίποτα εγώ, ως ανοιχτό μεταβαλλόμενο σχήμα με ρευστή σύνθεση, στο οποίο συμμετέχουν κατά καιρούς μουσικοί από γκρουπ όπως η Mogwai, ας πούμε, ενώ ο ίδιος παραμένει σταθερά στον ρόλο του βασικού συνθέτη και παραγωγού. Ο τίτλος Shadow Helm προέρχεται από παλαιό αγγλική λέξη που παραπέμπει σε προστατευτικό κράνος σκιάς. Το εξώφυλλο υπογράφεται από τον Θανάση Στρατιδάκη, ο οποίος έχει Έλληνα δημιουργό, έχει επιμεληθεί και εξώφυλλα από προηγούμενα άλμπουμ των Crippled Black Phoenix. Crippled Black Phoenix, ακούσαμε Epitaph, The Precipice, ένα τραγούδι είναι, αλλά με κάθετο χωρίζονται οι δύο τίτλοι, από το καινούριο τους άλμπουμ που λέγεται Shadow Helm, και μια που πιάσαμε τα κάπως, τι κάπως δηλαδή, ο Cult, να μην περάσουμε και από τον Paul Roland, How I Escaped From Devil's Island, από το νέο άλμπουμ του και των συνεργατών του που λέγεται I Was a Teenage Zombie and Other Children's Party Favorites, μια συλλογή με επανηχογραφήσεις γνωστών ασμάτων του.

Devil's Island, Devil's Island, Devil's Island. Μια επιλογή, How I Escaped from Devil's Island, δηλαδή από το νέο και συνεργατικό άλμπουμ του Paul Roland με τίτλο το άλμπουμ I Was a Teenage Zombie and Other Children's Party Favorites. Με τους Andy Ellison και Boz Burer, ιστορία αμαρτωλή καθίστους, και ο Andy Ellison και ο Boz Burer τραγουδά πρώτη φωνή στα περισσότερα άσματα. Ο Andy Ellison που είναι John's Children, από το παρελθόν δηλαδή, από το μακρινό Radio Stars, και τα πιο πολλά όργανα αναλαμβάνει ο σπεχταράς Boz Burer, γνωστός ως χρόνιος συνεργάτης του Morrissey. Ο Roland συμμετέχει διακριτικά, αν θυμάμαι σωστά, δύο μόνο τραγούδια ερμηνεύει και κάνει κάτι ψηλά υπόλοιπα. Ο Mick Grossley, άλλος συνεργάτης χρόνιος του Paul Roland, είναι και αυτός μέσα. Στα The Timbana έχουμε την εδώ και κάποια χρόνια συνεργάτιδά του Violet the Cannibal. Ας παραθέσουμε όμως, μετά τον Paul Roland και τους Crippled Black Phoenix, μια που ταιριάζει η στιγμή, το σηκώνει το κλίμα, δηλαδή δύο ακόμα βετεράνους Βρετανούς ψυχεδελιστές. Nick Salomon, οι νέοι Babies Front στον αέρα.

That's Your Lot. That's Your Lot. Ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ 3 Απριλίου 2026, Horror Full Heights, των Bevis Front. Θα πρέπει να είναι το 20ο. Λέω, γιατί λες θα πρέπει? Δεν είσαι σίγουρος? Ωραία, είμαι σίγουρος, αλλά με τόσα που έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια, κρατάω και μια πισίνη. Θα πρέπει να είναι το 27ο άλμπουμ των Bevis Front, που οδηγεί εδώ και δεκαετίες ο μεγάλος Nick Salomon, μορφή της βρετανικής ψυχεδέλειας. Και επαναλαμβάνω ότι τη λέξη horrorful, οι αγγλομαθείς δεν θα τη βρουν στα λεξικά, και αυτό συμβαίνει επειδή την έπλασε, την παρασκεύασε, την μαγείρεψε ο ίδιος ο Salomon. Επινοήθηκε από τον ίδιο τον Salomon, ο οποίος δήλωσε ότι του ακουγόταν καλύτερα από υπάρχοντες όρους. Να δηλαδή που ο Nick Salomon έχει προσωπική άποψη και ηχογραφεί πέραν όλων των άλλων και στο πώς προσεγγίζει τη γλώσσα και τους τίτλους των έργων του. Από τα νέα κατορθώματα του 73 ετών σήμερα Nick Salomon, στα καινούρια κουλούρια, στα φρέσκια κουλούρια μιας ακόμα θρυλικής μορφής του ψυχεδελικού γκαραζικού βρετανικού underground του 66χρονου Wild Billy Childish, μαζί του η CTMF. Ολόνεο άλμπουμ House on Fire. Πες με το τραγούδι Trafalgar.

Αν επιχειρήσεις να χαρτογραφήσεις το γενεαλογικό δέντρο των συγκροτημάτων του, θα πέσεις πάνω σε χάος. Χωρίς υπερβολή. Πιανού του Billy Childish, που μόλις θα τον ακούσαμε ως Wild Billy Childish and CTMF από ολόνεο άλμπουμ House on Fire. Τέλη Μαρτίου 2026 το τραγούδι Trafalgar. Ο Billy Childish έχει επανέρθει με αυτό το άλμπουμ και συνεχίζει μια εντυπωσιακά πλούσια σε πλήθος, ποιότητα, μα και διακλαδώσεις. Γι' αυτό είπαμε πλούσιο γενεαλογικό δέντρο. Δημιουργική τροχιά που ξεκινά από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και απλώνεται σε δεκάδες συγκροτήματα, project, ηχογραφήσεις, βγάζει και βιβλία. Έχει χάσει και ο ίδιος τον λογαριασμό. Του πάει αυτή η ξερή αναλογική ομοίαν επεξέργαση στη στήλα, σιξτήλα, συγγνώμη, που βγάζουν οι ηχογραφήσεις του, αλλά εμείς λέμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε με μια καινούρια επιλογή, γιατί λέμε σιξτήλα. Θα παίξουμε ένα τραγούδι που κακώς το έχουμε παραμελήσει για φινάλε, το Ghost in Me, από το καινούριο άλμπουμ The End Is Not The End των Ατρέγιου, με τη διαφορά ότι για μας The End Is The End Now. Ατρέγιου, Ghost in Me το τραγούδι, The End Is Not The End το άλμπουμ. Σιδηρή της κονσόλας, σημαντήρας μικρόφωνο ήταν τα Διαμάντια, για 1,11, 10 με 11, ζωντανά στο 958 της R3. Ευχαριστίες και καληνύχτα.

Ώρα για Standards, αυτή η ώρα του Jazz Club και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο Standards από αυτά που γνώρισαν αρκετές ερμηνείες από σημαντικούς μουσικούς της Jazz. Το πρώτο είναι το Autumn in New York που έγραψε ο Vernon Duke για το musical του Broadway Thumbs Up, το οποίο είχε πρεμιέρα στις 27 Δεκεμβρίου του 1934. Ακούσαμε ήδη την πρώτη για απόψε ερμηνεία του κομματιού από τη Billie Holiday. Η δεύτερη είναι από μια μεγάλη ορχήστρα με σολίστα τον Charlie Parker.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια και την τρίτη ερμηνεία της σύνθεσης του Vernon Duke, Autumn in New York, από το 1994, και από το CD Ten Tales ακούμε το σαξοφωνίστα Joe Lovano και τον drummer Aldo Romano.

Φίλοι και φίλες, το δεύτερο στάνταρ για αυτή την ώρα του Jazz Club είναι το κομμάτι After You've Gone που γράφτηκε το 1918 από τον Turner Lighton πάνω σε στίχους του Henry Creamer. Την ίδια χρονιά τραγουδήθηκε και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τη Marion Harris. Εμείς μόλις ακούσαμε μια ερμηνεία του από τη μπάντα του κλαρινετίστα και σαξοφωνίστα Sidney Bechet. Η επόμενη είναι από την μπάντα του επίσης κλαρινετίστα Benny Goodman.

Ο ζεστός ήχος του τενόρου του Μπεν Γουέμπστερ βάζει τη σφραγίδα του στην τρίτη για απόψε ερμηνεία του στάνταρτ του Τέρνερ Λέιτον «After You've Gone».

Ένα σημαντικό τενόρο υπογράφει την τέταρτη για απόψε ερμηνεία του After You've Gone. Την ακούμε λοιπόν από μια μεγάλη μπάντα στην οποία τον ηγετικό ρόλο έχει ο Σόνι Στιτ.

Ακόμα μια μεγάλη μπάντα για τη συνέχεια στην πέμπτη ερμηνεία του After You've Gone. Αυτή τη φορά αρχηγός της είναι ο drummer Gene Krupa.

Ακούσαμε τη μεγάλη μπάντα του drummer Jim Krupa και συνεχίζουμε ακούγοντας την έκτη ερμηνεία του After You've Gone από το κουαρτέτο του τενορίστα Lester Young.

Η επόμενη, 7η και πρώτη-τελευταία ερμηνεία του After You've Gone είναι από τον τρομπετίστα Γουίντον Μαρσάλης. Πριν την ακούσουμε όμως, να υπενθυμίσω ότι απόψε από αυτή την ώρα του Jazz Club ακούσαμε δύο standards. Στο πρώτο μισάωρο το Autumn in New York και στο δεύτερο το After You've Gone. Ακούμε τώρα τον Γουίντον Μαρσάλης και την ορχήστρα του.

Θα κλείσουμε αυτή την ώρα του Jazz Club με την 8η και τελευταία ερμηνεία του Standard After You've Gone. Την ακούμε από μια μεγάλη ορχήστρα που έχει για επικεφαλής τον Charlie Parker.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Το Batman για πάντα είναι αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1995 σε σκηνοθεσία Joel Schumacher και σε παραγωγή του Tim Burton. Η ταινία είναι βασισμένη στο χαρακτήρα Batman της DC Comics και αποτελεί το τρίτο μέρος της σειράς ταινιών Batman, με τον Val Kilmer να αντικαθιστά τον Michael Keaton στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ιστορία ακολουθεί τον άνθρωπο νυχτερίδα στην προσπάθειά του να σταματήσει τον διπρόσωπο και τον γρίφο από το να απορροφήσουν πληροφορίες από όλους τους εγκεφάλους του Gotham City. Στο πλάι του έχει την ψυχίατρου Chase Meridian και τον Dick Grayson ή Robin. Η μουσική του Elliot Goldenthal.

Ακούμε τη μουσική του Έλιοντ Γκόντενθελ για τον Batman για πάντα, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1995 σε σκηνοθεσία Τζόελ Σουμάχερ και σε παραγωγή του Τιμ Μπάρτον. Σκοτεινός υπότης του Gotham City έχει να αντιμετωπίσει δύο ισχυρούς κακούς, τον Harvey Dent που μετά από ένα ατύχημα έγινε ο διπρόσωπος και τον εφευρέτη Edward Nygma ή αλλιώς τον Γρίφο. Ο διπρόσωπος κατηγορεί τον Batman για το παραμορφωμένο πρόσωπό του και απλά τον θέλει νεκρό. Ο Γρίφος είναι

ένας εφευρέτης που εργαζόταν για την Wayne Enterprises και ζηλεύει την επιτυχία του Bruce Wayne και χρησιμοποιεί γρίφους για να δείξει την ανωτερότητά του απέναντι στον Wayne ή αν προτιμάτε τον Batman. Ο Batman θα βρει υποστήριξη στην ψυχίατρο Chase Meridian, η οποία κάνει μελέτη πάνω στους κακοκοπιούς και εγκληματίες και τρέφει αισθήματα για τον Batman. Στο πλάι του ανθρώπινη θερίδα θα βρεθεί ο ακροβάτης του τσίρκου Dick Grayson, ο οποίος θέλει να πάρει εκδίκηση από το διπρόσωπο για το φόνο της οικογένειάς του.

Ακούμε τη μουσική του Έλιοτ Γκόλντενθαλ για τον Batman για πάντα, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1995 σε σκηνοθεσία Τζόελ Σουμάχερ και σε παραγωγή του Τιμ Μπάρτον. Η ταινία είναι αρκετά διαφορετική στον τόνο και στο ύφος της σε σχέση με τις προηγούμενες δύο ταινίες του Μπάρτον, καθώς η Warner Bros. Θεώρησε ότι ο Batman επιστρέφει δεν κινήθηκε καλά στα ταμεία λόγω της βίας και του σκοτεινού ύφους. Η παραγωγή αντιμετώπισε προβλήματα με αρκετούς υποψήφιους ηθοποιούς για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και με τον Κίλμερ να εμπλέκεται σε έντονες διαμάχες με τον σκηνοθέτη και το υπόλοιπο cast. Το Batman για πάντα πήρε μεικτές κριτικές, αλλά έγινε μεγάλη πρακτική επιτυχία, φτάνοντας στα 336 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ακούσαμε τη μουσική του Έλιοτ Γκόλντενθελ για τον Batman για πάντα, την Αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1995 σε σκηνοθεσία Τζόελ Σουμάχερ και σε παραγωγή του Τιμ Μπάρτον. Με προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια δολάρια, το Batman για πάντα άνοιξε στην πρώτη θέση με 52,7 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο του Σαββατοκύριακο. Οι εισπράξεις στην Αμερική έφτασαν τα 184 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο απέφερε 152,4 εκατομμύρια, συγκεντρώνοντας συνολικά 336,5 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για το 1995 στην Αμερική και η έκτη παγκοσμίως. Αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες της σειράς Batman τόσο στην Αμερική όσο και παγκοσμίως.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα την περιπλάνησή μας την ξεκινήσαμε με ένα πολύ βραβευμένο folk τραγουδοποιό από το Vancouver του Καναδά, τον Steve Dawson, που από το 13 όμως ζει και εργάζεται στο Nashville του Tennessee. Ο τελευταίος του δίσκος έχει τίτλο Gun, Long Gun και με αυτόν είναι που θα κάνουμε σήμερα την πρώτη μας επαφή μαζί του. Αυτό το πολύ όμορφο βαλσάκι με την ιδιαίτερη άβρα από τα χαβανέζικα έγχορδα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα ήταν το Kulaniapia Waltz και πάμε τώρα για το Ουλαλά. Και όσο για τα λοιπά φίλοι και φίλες, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Λιάκης τη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

Πριν αφήσουμε όμως πίσω μας, φίλοι και φίλες, τον Gun Long Gun, τον καινούριο δηλαδή αυτό δίσκο του Καναδού Steve Dawson, πάμε να τον ακούσουμε και σε ένα ακόμη τραγούδι, είναι το Dimes.

Άλλος ένας Αμερικανός κιθαρίστας, αυτός που υπογράφει το Solar Sailing που ακούσαμε μόλις, ο Jim Olchin από τα Grand Rapids του Michigan. Κώστα Αζούλ, ο τίτλος του φετινού του δίσκου που περιέχει το εν λόγω κομμάτι και συνεχίζουμε. Ένας κιθαρίστας και πάλι, Βρετανός τη φορά αυτή και από τους πλέον εξαιρετικούς και αγαπημένους, ο Mark Knopfler. Εδώ σήμερα σε ένα από τα καινούργια τραγούδια του Αμερικανού Dion, Dancing Girl.

Και πάλι ένα τραγούδι του Αμερικανού Dion για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες, και συνάμα και πάλι ένας Βρετανός κιθαρίστας και μάλιστα θρυλικός. Peter Frampton και There Was a Time.

So Many Roads, ένα ούτως ή άλλως πολύ όμορφο blues τραγούδι που με την προσθήκη όμως στην κιθάρα του ανεπανάληπτου Otis Rush μετατράπηκε σε ένα πραγματικά χτύπητο. Είναι από τον δίσκο του John Mayall με τίτλο Along for the Ride του 2001. Συνεχίζουμε όμως, φίλοι και φίλες, μια μικρή διακοπή τώρα στην παρέλαση αυτή από κιθαρίστες για χάρη μιας φωνάρας. Beth Hart και The Floor.

Πίσω και πάλι στους κιθαρίστες φίλοι και φίλες, ο Βρετανός Snowy White ήταν αυτός, μαζί του βεβαίως και οι White Flames και Empty Handed, κομμάτι από τον πρώτο τους δίσκο μετά την επανασύνδεσή τους το 17 με τίτλο Reunited. Αυτό όμως που ξεκίνησε τώρα φίλοι και φίλες, το Spanish Steps του Van Morrison, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και τα λέμε πάλι αύριο.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει την 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Σήμερα φιλοξενούμε τους υποψήφιους μουσικούς των βραβείων Upbeat 2026. Να σας πούμε όμως τι είναι το Upbeat. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα παρουσίασης για την παγκόσμια μουσική, μια συμμαχία φεστιβάλ που μαζί δημιουργούν το μέλλον μιας ποικιλόμορφης και βιώσιμης μουσικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα αυτή υποστηρίζει ανερχόμενα συγκροτήματα και καλλιτέχνες μέσω του βραβείου Upbeat Best New Talent Award και του εκτεταμένου προγράμματός του. Κάθε χρόνο λοιπόν οι υποψήφοι λαμβάνουν καθοδήγηση, συμμετέχουν στην καμπάνια καλύτερων ερχόμενων καλλιτέχνη Group. Ο νικητής λαμβάνει διεθνή προσοχή και ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Το βραβείο απονέμεται στο καλύτερο από τα 10 προεπιλεγμένα συγκροτήματα. Οι καλλιτέχνες που αποφασίζονται με δημόσια ψηφοφορία, δηλαδή από το κοινό, και εσείς βεβαίως μπορείτε να ψηφίσετε και να συμβάλλετε, να διαμορφώσετε μάλλον το αποτέλεσμα. Οι νικητές ή ο νικητής έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες καθοδήγησης, όπως είπαμε, αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, προωθούν έτσι. Το δεύτερο βήμα, βέβαια, είναι να προωθήσουν τη διεθνή τους καριέρα. Έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν στο Mercante Musica Viva de Vic μαζί με ένα επαγγελματικό βίντεο συναυλίας και μια αποκλειστική εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης και στο περιοδικό Songline των μουσικών του κόσμου. Και στην εκπομπή, όπως είπαμε, φιλοξενούμε τους υποψήφιους μουσικούς του 2026 που μας έρχονται από το Βέλγιο, τη Δανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Σερβία και την Κύπρο και σας τους συστήνουμε με αλφαβητική σειρά. Η Άλμπα Πούζαλς μας έρχεται από τη Βαρκελόνη και έχει ως βάση της τη Νέα Υόρκη. Είναι ανερχόμενη δύναμη στη διεθνή jazz σκηνή. Καινοτόμος, συνθέτρια και εκπαιδευτικός. Παίζει τρομπόνι, είναι γνωστή για τον ξεχωριστό ήχο και το δημιουργικό τη όραμα. Έχει εμφανιστεί σε κορυφαίους χώρους όπως το North Sea Jazz Festival, το Palau de la Música Catalana, το Lincoln Center και έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως είναι ο Wynton Marsalis και ο Joshua Redman. Βραβευμένη ως καλύτερη νέα καλλιτέχνης jazz από το Ender Rock το 2023, κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο άλμπουμ της Απολοχία την ίδια χρονιά, ακολουθούμενο από μουσικά εγχειρήματα όπως είναι το Two Slides και το τελευταίο της δισκογραφικό έργο, το Syncretisme του 2025, το οποίο συνεχίζει να παρουσιάζει διεθνώς. Να πούμε επίσης ότι είναι απόφοιτο της σχολής Juilliard και του Conservatorium van Amsterdam. Η Πούζαλς είναι επί του παρόντος καθηγήτριας jazz τρομπονιού και συνεργάζεται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα Musique Emborderades στο 3CAT και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τη νέα της δουλειά, είναι η σύνθεση Affinitat. Καλή σας ακρόαση.

Οι ΙΑΟ προκαλούν πολλά συναισθήματα ταυτόχρονα, συνδυάζοντας ηλεκτρονική μουσική, art pop, εναλλακτική Latin. Το βελγικό κουαρτέτο δημιουργεί έναν ήχο που αψηφά τις ταμπέλες. Με επικεφαλή στην Μπρέτα Κοράιν, η οποία τραγουδά στα πορτογαλικά και τα αγγλικά, το συγκρότημα συνδυάζει ζεστά φωνητικά με κιθάρα, πολυεπίπεδα ηλεκτρονικά και εκλεκτικά κρούστα και προσφέρει συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη. Το νέο του άλμπουμ Μαλάντρα, που κυκλοφόρησε στις 13 Φεβρουαρίου 2026, εξερευνά την πολυπλοκότητα και την αυτοέκφραση με ένα βαθύτερο, πιο ρυθμικό και παιχνιδιάρικο ήχο από τις προηγούμενες δουλειές τους. Θα ακούσουμε τη σύνδεση με Κοντένα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στη γειτονιά του κόσμου, σαν 958 τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε τους υποψήφους μουσικούς που είναι στην λίστα την φετινή του Upbeat New Talent Award. Να πούμε πως το Upbeat, να επαναλάβουμε μάλλον, είναι μια πλατφόρμα που στηρίζει ανερχόμενα συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Κάθε χρόνο υπάρχει μια προεπιλογή 10 καλλιτεχνών ή τραγουδιστών ή ερμηνευτών από όλη την Ευρώπη και ο νικητής αναδεικνύεται μέσα από το κοινό. Οπότε, φίλες και φίλοι, άμα ενδιαφέρεστε, μπορείτε να διαμορφώσετε το αποτέλεσμα στην σελίδα του upbeatawards.eu και να αναδείξετε τον φετινό λοιπόν νικητή, ο οποίος θα λάβει διάφορες έτσι, θα πάρει ας πούμε ευκαιρίες σταδιοδρομίας, θα του μπορέσουν έτσι, να λανσάρουν την καριέρα του, θα γίνει ένα βίντεο κλιπ και θα έχει επίσης προβολή μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ίδως από το περιοδικό Songlines που είναι πολύ γνωστό για τις μουσικές του κόσμου. Συνεχίζουμε εμείς. A-Say ή I-Say είναι ένα τρίο με έδρα την Κοπενχάγη. Συνδυάζει την ανατολίτικη folk με τη σκανδιναβική ηλεκτρονική pop σε έναν ήχο διαμορφωμένο από την πολιτισμική ανταλλαγή. Επικεφαλής είναι η Λούνα Αρσαχίν, της οποίας η φωνή κινείται αβίαστα μεταξύ διαφορετικών γλωσσών. Το συγκρότημα συνδυάζει παραδοσιακά όργανα όπως το σάζι με σύγχρονους ήχους. Είναι η Λούνα Αρσαχίν, της οποίας η φωνή κινείται αβίαστα.

Συνεχίζουμε μία ακόμη υποψήφια για το Upbeat Best New Talent Award, η Bianca Steck, η οποία γεννήθηκε στη Βαρκελόνη, έχει έδρα τις Βρυξέλλες, δημιουργεί οικεία κινηματογραφικά τραγούδια που συνδυάζουν indie pop και folk, παντρεύοντας τελικά τις ενορχιστρώσεις με ατμοσφαιρική παραγωγή και στοχαστική σύνθεση κομματιών. Το debut album της The Joy of Coincidence του 2025 κέρδισε διεθνή προβολή και έντονη δημοσιότητα. Έχει χτίσει μια αυξανόμενη φήμη με τις ζωντανές εμφανίσεις της, στηρίζοντας καλλιτέχνες όπως είναι η Honey Oranie και ο Tom McRae. Εμφανίστηκε σε μεγάλους ευρωπαϊκούς χώρους. Είναι νικήτρια του βραβείου soundtrack που δίνονται στο Βέλγιο. Και η Bianca Steck ξεχωρίζει.

Ελένα Σάσον Κουάρτετ. Αντλώντας έμπνευση από τις κουρδικές, περσικές και μεσογειακές ρίζες, το κουαρτέτο, Ελένα Σάσον δημιουργεί ένα υποβλητικό μουσικό τοπίο όπου η σύγχρονη τζάζ συναντά την ομορφιά των φολκλωρικών παραδόσεων, εμπνευσμένη από την ποίηση και τα ορεινά τραγούδια. Το αναγνωρισμένο άλμπουμ του In Between έφτασε στο νούμερο 4 στα World Music Charts Europe τον Ιούλιο του 2025, επενεμένα από τα Song Lines στο περιοδικό, ως μια μουσική γεμάτη λαχτάρα και χαρά. Ο ήχος του κουαρτέτου είναι μια μαγική σύνδεξη που λάμπει με μεσογειακό φως. Ένα συναρπαστικός διάλογος που ανοίγει νέους ηχητικούς χώρους για ένα παγκόσμιο κοινό. Θα ακούσουμε ένα νανούρισμα κουρδικό με τη συμμετοχή του Ματιέ Σάλιο. Είναι η σύνθεση Ελάι Ελάι.

Υποψήφια το Up Beat Best New Talent Award 2026 είναι και η Gordon, έχουν ως βάση τη Σερβία, στην πραγματικότητα όμως είναι μια σύμπραξη μουσικών από τη Σερβία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αντικατοπτρίζουν το μυστικισμό των θρύλων και των ιστοριών της περιοχής των Βαλκανίων, δημιουργώντας μια μουσική που εκτείνεται ανάμεσα στην εκφραστικότητα και την αφαίρεση, την παράδοση και την πρωτοπορία. Τα ενδιαφέροντα φωνητικά της Σβετλάνας Πάζιτς, το μπάσο, τα ηλεκτρονικά στοιχεία χρησιμοποιούν ηχητικές στρατηγικές που οδηγούν τα τραγούδια σε απρόβλεπτες κατευθύνσεις, ακουμπώντας τον μινιμαλισμό, τον θόρυβο και την πλούσια τραγουδιστική παράδοση των Βαλκανίων, δημιουργούν κάτι ριζοσπαστικό και εντελώς δικό τους. Θα τους ακούσουμε στη σύνθεση Σάρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη, εσείς το ίδιο κόσμο στον 958 της R3. Είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Να υπενθυμίσουμε ότι φιλοξενούμε τους υποψήφιους μουσικούς των βραβείων Upbeat Best New Talent Award. Να πούμε πως είναι μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή, η οποία υποστηρίζει ανερχόμενα συγκροτήματα και καλλιτέχνες και τους δίνει την ευκαιρία να κάνουν διεθνή καριέρα, υποστηρίζοντάς τους με διάφορους τρόπους, φτιάχνοντας βίντεο κλιπ, προωθώντας τους μέσα μαζικής ενημέρωσης και με συμμετοχές σε διάφορα φεστιβάλ. Να πούμε επίσης ότι οι νικητές αναδεικνύονται χάρη στο κοινό, οπότε μπορείτε και εσείς να ψηφίσετε άμα θέλετε στο site upbeatawards.eu μέχρι το τέλος Μαΐου. Εμείς λοιπόν φιλοξενούμε τους υποψήφιους μουσικούς, έτσι και να έχετε να πάρετε μια ιδέα αλφαβητικά, και συνεχίζουμε με την Άμα Ντάμα, η οποία είναι μια ερμηνεύτρια, πολύπλευρη καλλιτέχνης με έδρα την Κύπρο. Η μουσική της είναι μια διασταύρωση της folk με ηλεκτρονική μουσική και σύγχρονη τελετουργία, δημιουργεί καθολωτικές παραστάσεις που θολώνουν τα όρια μεταξύ συναυλίας και τελετής, και από την έναρξη του σόλου έργου της το 2019 έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή πρακτική που επικεντρώνεται σε ζωντανές επαναλήψεις πολυεπίπεδα φωνητικά και θεατρική παρουσία. Έχει εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ αυτών στο Glastonbury, Tremor Festival στις Αζόρες, Athens Music Week, Pin Music Conference στα Σκόπια, Pulsar Festival Σαμοθράκη. Το 2024 βραβεύτηκε ως νέα καλλιτέχνη τέχνης της χρονιάς από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και η τρέχουσα δουλειά της Pagan Soul συνδυάζει προγονικά στοιχεία με σύγχρονο ήχο, αντλώντας από τις κυπριακές και ποντιακές ρίζες της και τη σύνδεσή της με την Ουκρανία. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Λιούλιε.

του Σαντάρα Μπί τους φιλοξενήσαμε πρόσφατα στα Transglobal World Music Charts. Είναι μια κολεκτίβα με έδρα το Άμστερνταμ που εμβαθύνει στην παράδοση της Ινδονησίας και στη λαμπερή κλίμακα Γκάμελαν, που είναι ουσιαστικά μια ορχήστρα παραδοσιακή της Ινδονησίας, αποτελούμενη κυρίως από έναν ήχο βασισμένο στα κρουστά. Ο ήχος των Σαντάρα Μπί είναι ταυτόχρονα αρχαίος και εντυπωσιακά φουτουριστικός. Το άλμπουμ που φέρει το όνομά του είναι το ντεμπούτο του, μια υπέροχη συλλογή 11 πρωτότυπων κομματιών που εμβαθύνει στις προγονικές ρίζες του συγκροτήματος, συνδυάζει πνοτικές folk μελωδίες, vintage indo-pop, παλόμενους ψυχεδελικούς ρυθμούς και σύγχρονες ηχητικές υφές. Σερφ κιθάρα, πλούσια synthesizer, παραδοσιακά όργανα όπως είναι το Kentuck και Chappie και Cox, δημιουργούν ένα πλούσιο ηχητικό κόσμο. Από το δυναμικό ηλεκτροπαλμό του Bacar, που θα απολαύσουμε συνέχεια, μέχρι το λιόλουστο Deep and Die, το άλμπουμ κινείται αβίαστα ανάμεσα στη χορευτική ενέργεια και την ονειρική ενδοσκόπηση. Νουσαντάρα Beat, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες των μουσικών του κόσμου, και ας απολαύσουμε στο Bacar.

Συνεχίζουμε τους Σαράμπ, οι οποίοι χαράζουν μια πορεία ανάμεσα στο χάος του post-punk και την αραβική ποίηση, με επικεφαλή στην τραγουδίστρια Κλιμέν Ζαρκάν με ρίζες από τη Γαλλία και τη Συρία και τον κιθαρίστα Μπατίστ Φεραντής. Το κουιντέτο με βάση τη Γαλλία επέστρεψε στις αρχές του 2026 με ένα συγκλονιστικό νέο άλμπουμ, το Meet Warden. Να πούμε πως έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκους, το Σαράμπ 2019 και Arwan Hura του 2022, και ένα EP με επιρροές από την jazz και την παγκόσμια μουσική με ρίζες στην πλούσια κληρονομιά της Μέσης Ανατολής. Ο νέος δίσκος τους είναι μια ηχητική οδύσσια με κύματα καθαρής ροκ και τέκνο, πολιτικά εμπλεκόμενους στίχους, ακουστικές και οικίες συνθέσεις αφιερωμένες στα θύματα του πολέμου. Μετά από περισσότερες από 100 συναυλίες στην Ευρώπη, τον Καναδά και το Μαρόκο, οι Σαράμπ υιοθετούν ροκ στροφή, διατηρώντας παράλληλα μια υβριδική ταυτότητα. Όπως διαβάζουμε, οι Σαράμπ είναι ένα γκρουπ που κινούνται σε ένα μονοπάτι που συνδυάζει τη Ροζαλία με τα μαχητικά ριφ του Rage Against the Machine. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Depuis que je suis née».

Τελευταία οι καλλιτέχνες υποψήφοι για το Upbeat Best New Talent Award ή για το βραβείο του ανεχόμενου καλλιτέχνη από το πεδίο της Ευρωπαϊκής Μουσικής, της World Μουσικής συγκεκριμένα, είναι οι Trux. Στα Πυρηναία οι καμπάνες που φορούν τα κοπάδια είναι προσεκτικά κουρβισμένες, σχηματίζοντας μια μοναδική ηχητική υπογραφή που επιτρέπει στους βοσκούς να αναγνωρίζουν τα ζώα τους μόνο από τον ήχο. Αυτό που μπορεί να μοιάζει με θόρυβο γίνεται μια ζωντανή ορχήστρα πλούσια σε υφή και βαθιά ριζωμένη στην παράδοση. Με το μουσικό εγχείρημά τους λοιπόν Trux, οι Alexis Toussaint και Romain Colotti μεταμορφώνουν αυτά τα πολιτιστικά αντικείμενα σε μια τολμηρή μουσική εξερεύνηση. Συνδυάζοντας κρουστά, χορδές από καμπάνες, ευρηματική ενορχήστρωση με ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργούν καθηλωτικά ηχητικά τοπία όπου ο ρυθμός συναντά το συντονισμό και η κληρονομιά τον πειραματισμό. Με επίκεντρο ένα εντυπωσιακό σύνολο από τύμπανα, ντέφια και ρούμενα καμπανάκια, οι Trux επαναπροσδιορίζουν αυτά τα συμβολικά όργανα, αποκαλύπτοντας την εκατέργαστη μουσική τους δύναμη και δημιουργώντας μια σαγηνευτική σύγχρονη ηχητική εμπειρία. Θα σας αφήσουμε με τη σύνδεση που χάδα, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Παπαγιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, γειτονιές του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ στην τροφιά σας από το 1.58 η εκπομπή «Η Βόλτα». Η Βόλτα σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Η βόλτα στους δρόμους του βίου, της ποίησης και της μελοποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη, μέρος δεύτερο σήμερα.